πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να

Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Okay.
0: Okay, τι?
1: Okay, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
0: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
1: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
0: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
1: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
1: Ναι, μαμά.
0: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
6: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
7: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
6: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Σφαίρα 102.2.
13: 6 με 10, πρωινό Σφαίρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε και για σήμερα, που η μέρα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε, αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το The Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο thei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, εδώ παρέα θα πάμε τα δυο μας μέχρι και τις 7, 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10.
5: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
15: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
16: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και τώρα θα σας τα πω, τα φρέσκα, τα γευστικά, τα απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα σου και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και σε ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας, πάμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, έχουμε και Νίκος Καλούδης, τελεία οφουσού στο Instagram, έχουμε και Viber 6936101022 στο Viber, μπορείτε να μας στέλνετε, να αποθηκεύσετε και όλα στο Viber, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί και όλα τα δώρα, όπως ας πούμε εκεί τρέχει και η ταξιδάρα που δίνω στο Μαρόκο. Αύριο κληρώνουμε, παιδιά, τρέξτε να λάβετε μέρος. Μιλάμε για σφαίρα tour, πρώτη στάση στο Μαρόκο, σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean από και προς το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ανεπανάληπτο ταξίδι, έτσι, για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τώρα στέλνετε μήνυμα Μαρόκο και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, Παναγή, δίλημα.
2: Φιλένια μου. Με τη φωνή της λογικής.
0: Ο Πέτρος έστειλε μήνυμα, παιδιά, σήμερα. Παιδιά, λέει, αυτό που ζω
1: σήμερα
0: είναι, λες και είναι... Όχι, δεν, σήμερα επέλεξα να το διαβάσω, δεν το έστειλε. Σήμερα το έχει στείλει 2-3 μέρες τώρα.
1: Αυτό που ζω τι είναι?
0: Αυτό που ζω είναι σαν να είναι βγαλμένο από κάποιο σίριαλ.
1: Από ταινία που λέμε κανένα φορά, ότι
0: από ταινία
1: δεν γίνονται.
0: Ακριβώς. 35 χρονών ο Πέτρος. Είναι σε σχέση, είναι, ήταν, δεν ξέρω τι να πω, με την Κωνσταντίνα εδώ και περίπου 4 χρόνια. Ήτανε σε μια φάση που σκεφτόντουσαν, το πηγαίνανε λίγο πιο σοβαρά. Να συγκατοικήσουν, είμαι, λέει, και εγώ 35 χρονών, 33 εκείνη, ναι. Είμαστε σε μια φάση που και εγώ πίστευα ότι μετά από 4 χρόνια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε ηλικία, να κάνουμε παιδιά, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να συγκατοικήσουμε και να το συνεχίσουμε το πράγμα. Μέχρι, λέει, που πριν από 15 μέρες, έλαβα, λέει, από τη Μαρία ένα γράμμα.
1: Ποια είναι η Μαρία?
0: Η κοπέλα του που είναι 4 χρόνια μαζί.
1: Τι γράμμα, ρε, τι διαβάζεις?
0: Έλαβα ένα γράμμα. Όπως ακριβώς το λέω. Μας
1: να
0: μου
1: λογίσω κάτι κι εγώ. Μου έρχονται γράμματα ακόμα.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, μου έρχονται γράμματα που στέλνουν.
0: Ωραίο το γράμμα.
1: Ωραίο το γράμμα. Φίλε, δεν υπάρχει ωραίο το πράγμα το γράμμα.
0: Ωραίο το γράμμα. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ. Έρχεται ένα γράμμα το οποίο μου λέει, για να το πάμε έτσι λίγο γρήγορα να ακούσουμε και την άποψη του κόσμου. Το οποίο γράφει ότι εγώ πήρα μία απόφαση, δεν ήθελα να το συζητήσουμε από κοντά, δεν θέλω να με ψάξεις, δεν θέλω να το συζητήσουμε, θέλω το χρόνο μου και το χώρο μου, φεύγω, πάω στο χωριό, έχω ήδη μετακομίσει τα πράγματά μου, είναι έξω από την Καρδίτσα ένα χωριό, ερημικό σχεδόν θα έλεγα, ναι. Πάω να ζήσω μόνιμα στο χωριό.
3: Πήγα στην Καρδίτσα.
0: Μου γράφει, λέει, ένα κατεβατό να ακούω το πρωί, να μην σκέφτομαι τίποτα, να ακούω τα ζωάκια, τα πρόβατα, τις κατσίκες, τις κοτούλες.
1: Του ζητάει να χωρίσουνε, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν του ζήτησε να χωρίσουνε. Του λέει, φεύγω, πάω στο χωριό να βρω την ηρεμία μου. Εγώ εκεί θα είμαι από εδώ και πέρα. Δώσ' μου λίγο χρόνο να βρω την ψυχική μου υγεία και την ηρεμία μου και να τακτοποιηθώ. Και μετά θα μιλήσουμε να δούμε πώς προχωράμε.
1: Τι να προχωρήσουμε, δεν γίνεται αυτό που μου λες τώρα, ρε Παραγή, πλάκα μας κάνει, ποιος θα γράφει αυτά?
0: Αυτό, γι' αυτό μας έστειλε το email, λέει, παιδιά, πείτε μου τι να σκεφτώ, ότι τρελάθηκε, ότι έχει γκόμενο, ότι θέλει να χωρίσουμε και δεν ξέρει πώς να μου το πει, ότι πήρε τα όρη και τα βουνά, κοντεύω να τρελαθώ, έχει κλείσει κινητά, δεν μπορώ να την βρω πουθενά, το να πάω εκεί το θεωρώ απαράδεκτο εφόσον μου ζήτησε, όχι, να μην το κάνω.
1: Συμφωνώ.
0: Πέστε μου τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα, κοντεύω να τρελαθώ.
1: Όταν είναι ο άνθρωπός σου και όταν είναι ένας άνθρωπος που αγαπάς και κάνεις, τρελαίνεσαι γιατί θες να δεις τι κάνει.
0: Βέβαια.
1: Δύσκολο το. Γιώργο, τι λες?
4: Να σηκωθεί να φύγει.
1: Ναι, φύγει.
4: Όλοι να φύγουν.
0: Πού να πάνε?
4: Να ερημώσει η Καρδίτσα. Να πάνε αλλού, να κάνουν μια νέα αρχή.
0: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι έχει γκόμενο και
1: από την Καρδίτσα είναι.
0: Ναι, είναι το χωριό του και έχει πατρικό.
1: Όχι, λέω ότι τα παιδιά που μας ακούνε από την Καρδίτσα είναι από την Αθήνα.
0: Από την Αθήνα,
1: από την Αθήνα.
5: Ρε, να πάει εκεί πέρα, να πάει εκεί, κατέβα κάτω.
0: Εσύ να πηγαίνεις. Περίμενε, ρε φίλε. Ρε Νίκο.
3: Κατέβα κάτω, σ' αγαπάω!
0: Ρε Νίκο.
1: Εσύ δεν το έκανες αυτό, τα πάθα.
0: Ρε παιδιά, σας
6: ζητώ.
1: Σου στέλνω εγώ μήνυμα και σου λέω, φεύγω, πάω στο χωριό, στη Μεγάλη Παναγία, μην έρθεις, μην ψάξεις.
0: Θέλω το χρόνο μου και
1: θέλω
0: το να σκεφτώ.
1: Το μην έρθεις, τα έχω πάρει όλα.
3: Ναι, ψάξεις να με.
1: Θα θες εσύ. Θα θες.
6: Αν δεν σε βρισκά πριν φύγεις, ναι, θα ερχόμουν.
4: Το σου φαινόταν περίεργο.
0: Περίεργο, πρόσεξε. Μην κρίνεις εξιδίων, δηλαδή ξέχνα τα 10 χρόνια σχέσεις και ούτω.
6: 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια.
6: Ναι.
0: Είναι γκόμενος 4 χρόνια.
6: Και δεν σου είναι γκόμενος, ότι... είναι άνθρωπός σου 4 χρόνια. Και όταν με έναν άνθρωπο μοιράζεις το κρεβάτι σου, είναι ο άνθρωπός σου. Φυσικά και θα πήγαινα. Θα στεναχωριόμουν για το τι του έχει συμβεί. Δεν με νοιάζει αν θα είχε βρει άλλη γυναίκα. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα όμως να ξέρω ότι είναι καλά.
0: Ναι, αλλά σου ζήτησε στο γράμμα να μην πας.
5: Καλά, εμένα θα με νοιάζει αν έχει γκόμενα.
0: Καλά και εμένα θα με νοιάζει.
6: Θα πήγαινα, θα βεβαιωνόμουν ότι είναι καλά, ότι είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και από εκεί πέρα θα έφευγα. Δεν θα ήμουν διακριτική.
5: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα αυτό.
0: Εγώ θα έλεγα γεια σας, ήρθα να είμαι και εγώ. Πού κοιμάμαι?
5: Τι είναι αυτά που κάνεις?
0: Άλλο είναι το θέμα. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι έχει γκόμενο? Πιστεύετε ότι έφυγε να πάει να βρει την ηρεμία
5: της? 100% έχει γκόμενο.
0: Θα τον πάρεις την καρδίτσα μαζί?
5: Όχι, δεν θα τον πάρεις. Ξεκάρφωμα είναι όλα αυτά.
0: Για πάμε να σηκώσουμε. Για σηκώσω το τηλέφωνο, ρε Νάνση, δυνάμωσε το να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος.
6: Εσύ δεν θα πήγαινες, ρε Παναγή?
0: Ενδεχομένως να μην πήγαινα, όχι.
6: Όχι, ρε παιδιά.
5: Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν θα πήγαινα.
0: Εγώ θα πήγαινα.
1: Βέβαια δεν ξέρω αν τώρα βλακίες λέω. Μπορεί και να μην άντεχα και να πήγαινα, γιατί με πιάνει και λίγο. Κάτσε, γιατί το λέω πολύ εύκολο το δεν πήγαινα. Όχι, ξέρεις, τα μέτρωγε. Δεν θα πήγαινα μία, δύο,
6: μία, τρίτη μέρα θα πήγαινα. Έναν άνθρωπο, δεν
1: πέσαι. Έτσι, δεν θα πάω, πω κάτι, συγγνώμη. 4 χρόνια, 5 δηλαδή. Α, έτσι φεύγεις?
0: Ναι, έτσι φεύγω. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, θέλω να ηρεμήσω, θέλω να σκεφτώ κάποια πράγματα.
1: Κάτσε, ρε φίλε, έλα μου το πει εγώ. Κάτσε,
0: ρε
1: φίλε. Να φύγει, αλλά 5 χρόνια έτσι θα πετά χωρί να μου πει μια
0: ρεύμα. Δεν τα πετάω, σου ξαναλέω.
1: Μα θε με στα μάτια. Πολύ δύσκολο, ρε
0: φίλε. Αμα αυτό δεν θέλει. Δεν θέλει να το δει στα μάτια. Γιατί του γράφει και στο γράμμα ότι αν λέει ερχόμουν να μιλήσουμε και να σε δω στα μάτια, ενδεχομένω να μην το κάνα κιόλα.
4: Α πω κάτι, το φιλιό το μακρινό είναι πολύ περίεργο. Να πήγαινε σε μια φίλη τη εδώ δίπλα να κοιμηθεί το βράδυ, το καταλάβω. Πάλι δεν το καταλάβαινα, αλλά. Να πάει στην καρδίτσα.
0: Να πάει στην καρδίτσα, ναι.
4: Στην καρδίτσα.
0: Ναι, στην καρδίτσα.
4: Υπέροχη είναι η καρδίτσα.
6: Άμα στην καρδίτσα είχε το σπίτι της και αισθανόταν καλά.
4: Εκεί σημαίνει ότι έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις και θέλει να αγιωθεί, να γυρίσει στον τόπο που μεγάλωσε, που ένιωθε αυτός της κάτι έχει αλλάξει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εδώ πάντως ο Λάζαρος μου λέει πριν πάει να πάρει ένα τηλέφωνο γιατί 1000% θα ανοίξει ένας μουστακαλής τσοπάνης. Και θα πάει και ξύλο.
6: Για να σας πω κάτι, και εγώ αν ήθελα να εξαφανιστώ, μπορεί να πήγαινα στο Κυριακή. Δηλαδή είναι το σπίτι μου.
1: Εντάξει, αλλά γιατί να μην του πει, συγγνώμη να σου πω κάτι άλλο. Γιατί να μην του πει χωρίζουμε, να σε καλά, δεν μπορώ άλλο και μετά να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δηλαδή το κάνει όλο αυτό? Μήπως για να έχει και την πίτα γεμάτη και το σκύλο χορτάτο?
6: Ψυχολογικό μέσα.
1: Για να πούμε μια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Καλημέρα. Όλο άντρες βλέπω παίρνουνε. Βέβαια. Το πικραμένο φίλο είμαστε.
7: Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, το όνομά σου?
7: Μανώλης.
1: Έλα, Μανώλη μου, για πες.
7: Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος όταν δεν θέλει να σε δει στα μάτια, όπως λέει εκείνη. Να σε αντιμετωπίσει τα ίσα τέλος πάντων, ή όντως έχει λερωμένη τη φωλίτσα του, ή κάτι τον απασχολεί τέλος πάντων και δεν μπορεί να σε δει στα μάτια.
0: Καλά, δεν μας πέρασε καν από το μυαλό, ούτε το ένα σενάριο ούτε το από το άλλο, ε.
1: Έλα ρε, σταμάτα.
7: Δεν είπαμε αυτό, παιδιά.
1: Εσύ,
0: έλα μπλάκα, αλλά λες το αυτονόητο.
1: Εσύ, Μανώλη μου, θα πήγαινες?
7: Βέβαια.
0: Όλοι θα κατσικωνόσασταν όμως, δηλαδή το θέλω το
1: αντίστοιχο. Εσύ δεν θα πήγαινε.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Κάτσε να πει ο Μανώλης. Κάτσε να πει ο Μανώλης. Πες, Μανώλη.
0: Ο Καλούδης μιλάει, δεν μιλάω εγώ.
1: Περίμενε.
7: Περίμενε λίγο να μιλήσουμε κι εμείς.
1: Έχει δίκιο ο Μανώλης.
4: Έχει δίκιο.
7: Λοιπόν. Και η Νάση έχει δίκιο και ο φίλος ο προηγούμενος έχει δίκιο ότι μπαίνει και το ανθρώπινο επίπεδο. Έτσι πρέπει να πάμε να δούμε τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και αν όντως έχει πάει στο χωριό και δεν έχει και κάποιο πηγαίνει πρόσωπο να μιλήσει μαζί του. Έχει πάει, είναι καλά, τι συμβαίνει? Μπορεί να μην θες να με δεις. Τι συμβαίνει, είσαι καλά?
0: Μα το έγραψε στο γράμμα τι συμβαίνει. Στα έχει γράψει όλα αναλυτικά.
1: Έχει 5 χρόνια δηλαδή από τη ζωή σου την πετάς έτσι, ρε φίλε.
7: Τι συμβαίνει τώρα? Αλήθεια, είπα γράψω γράμματα. Να γράψουμε είναι εύκολο. Να τα πεις και να το αντιμετωπίσεις είναι το δύσκολο. Το να γράψεις γράφω κι εγώ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, δέχομαι την άποψή σας, δεν διαφωνώ, αλλά εσύ.
1: Δηλαδή, τι θα άντεχες τώρα αν φύγει η Ελένη? Ας τα παιδιά. Δεν υπήρχαν παιδιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, και φεύγει 5 χρόνια η Ελένη σχέση.
0: Θα σεβόμουν το θέλω της.
1: Άσε μας, ρε Παναγία. Τότε δεν την αγαπάς. Δεν την αγαπάς, ρε. Δεν την αγαπάς.
0: Άμα την αγαπάς, θα την αφήσεις να πάει να βρει τον εαυτό της.
1: Πολύ μεγάλο ψυχο είσαι, αλλά εδώ μιλάμε τώρα. Δίκιο έχεις με αυτά που λες, αλλά ποιος αντέχει να το κάνει.
7: Άμα έρθει, δηλαδή, θα σεβαστεί το θέλω της. Άμα έρθει η γυναίκα δηλαδή και σου πει, κοίτα, εγώ θέλω να έχω και εγώ μόνο και εσένα, θα σε βασίσει το θέλω τη.
0: Μα τι ασύγκριτα πράγματα είναι αυτά.
7: Δεν είναι
1: από το μαστολί πάνω να φύγω. Δηλαδή, εσύ τι θα κάνει, δεν πάνε.
0: Ωραία, συγκρίνεται τώρα το να μου πει να έχω γκόμενο με το να μου πει θέλω να πάω.
1: Α, το Μανολιό εδώ, εδώ, σε ρωτάω εγώ εσένα.
6: Και αυτή λοιπόν. Μανολιό, σιγά και εσύ, να βγει που γιουκλάκι από την άλλη.
1: Περίμενε λίγο να σου πω. Αλλά να ακούσει και ο Μανολιό. Και εγώ σου λέω ότι κάνει μία. Συγγνώμη, Νίκο, ένα λεπτό σε παρακαλώ. Λοιπόν, κάνει τρει μέρε. Πέντε μέρε. Μία εβδομάδα, ένα μήνα και δεν σε έχει πάρει τηλέφωνο. Πόσο να περιμένει, τι θα κάνει στη ζωή σου, θα περιμένει πότε θα στείλει μήνυμα.
0: Όχι, δεν θα περιμένει, θα
7: γίνεται.
0: Σίγουρα θα προσπαθήσω να την βρω.
1: Σου λέει δύσκολο να μάθει. Δεν είναι τέλο. Σε έχει βάλει στο νεκρό εσένα. Άμα πάρει τηλέφωνο δεν χτυπάει.
0: Άμα περάσει ένα.
7: Παναγί, παίρνει λίγο και στη θέση του αυτού του ανθρώπου. Μια ζωή, αν δεν τον κυνηγήσει να δει τι έχει γίνει, θα σου πει στα ίσα στα μάτια σου μπροστά στη μούση. Δεν θέλω. Ωραία, μου τελείωσε. Ναι, πε το μου. Γιατί μια ζωή θα έχει αυτό το γιατί. Γιατί δεν πήγα.
0: Εγώ, παιδιά, βρέσει Μανώλη μου, δεν μπορείς να το απαιτείς αυτό. Μπορεί ο άλλος να σου πει ότι εγώ δεν μπορώ να σε
7: δω.
0: Δεν μπορώ να σε αντικρίσω με στα μάτια για να σου το πω. Γι' αυτό το έγραψα σε γράμμα. Το σέβομαι. Γιατί να μην το σεβαστώ. Ντε και καλά, τσου, όχι, έλα εδώ, πες το μου στα μάτια. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Άψε.
6: Γιατί δεν είναι. Εγώ δεν θα πήγαινα για να μου το πει στα μάτια. Εγώ θα πήγαινα να τσεκάρω ότι είναι καλά.
0: Ωραία, τσεκάρεις ότι είναι καλά. Είναι καλά, στο λέω.
6: Έφευγα.
7: Έφυγα.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα γι' αυτό. Τι κάνεις, τι κάνεις, πού πας.
6: Εγώ έτσι είμαι.
7: Γιατί είναι ο άνθρωπος όπως είπες και θα σε βασίσει τα θέλω σου, μπορεί να χρειάζεται βοήθεια.
1: Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ζητήσω και από μια κυρία, από μια γυναίκα να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Αν τυπώ από την πλευρά του. Καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ζητήσω και από μια κυρία, από μια γυναίκα να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Αν τυπώ από την πλευρά του.

0: Συγγνώμη, το λέω μετά την ψυχή μου.
1: Εγώ θα έβαζα τα κλάματα από κάτω.
0: Αυτό, θα τις τάπριζες.
1: Θα έβαζα τα κλάματα, κατέβα κάτω, σε παρακαλώ.
0: Σε φτύλα στη γειτονιά της, κατέτριψες το όνειρο.
1: Όλη η γειτονιά με τα κινητά.
2: Και βλέπεις πως ξεφτυλίζομαι για σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα πιάνε και το αυτοκίνητο αν είναι ζεστό. Με ποιον είχες πάει που είχες πάει.
1: Κάτι, να σου πω κάτι. Εκτός αν μου πεις, συγγνώμη.
3: Δεν έχω σωστό χάλι να τα αλλάξουμε.
1: Εκτός αν μου πεις, ακούς, αν μου πει η κυρία. Γρηγόρη μου, θέλω να τελειώσουμε. Εκεί.
0: Δεν ήθελε να σου πει κατάματα,
1: να πω, να πω κάτι, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο.
0: Ωραία.
1: Εκεί, αν μου πει η κυρία Γρηγόρη μου, θέλω να τελειώσουμε, θα τη πω: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε αγαπώ. Θα σε περιμένω όσο μπορώ. Αλλά αυτό το πέδεμα, αυτό είναι το πέδεμα τη σταγόνα. Μη μου μιλά, αλλά μπορεί να έρθω, αλλά κάτσε, άφησε με λίγο μόνη, αλλά μπορεί να ξανάρθω και όλο αυτό. Αυτό είναι πέδεμα, δεν μου αξίζει. Πες μου, δεν θέλει άλλο. Να σου πω σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που ζήσαμε. Να πω και εγώ στο καλό και στην ευχή
0: του. Σου έγραψε στο γράμμα. Δεν θέλω να σε δω.
3: Δεν έχει συμβεί όμω.
1: Γιατί τι έχουν τα μάτια.
2: Παιδιά, ο Γιώργο κάτι λέει.
3: Δεν έχει συμβεί στην Αθήνα αυτό.

0: μέσα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θέλετε τα ξεκαθαρίσματα.
0: Αλήθεια, Παναγία, να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας παρακάτω, Παναγία.
1: Προχώρα, ρε φίλε.
0: Δεν είμαστε 20 χρόνια. Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
0: Δηλαδή 5 χρόνια από τη ζωή μου την πετάω, έτσι.
3: Σηκώνεται δηλαδή η Ελένη σήμερα. Σήμερα και φεύγει.
1: Σήμερα έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε.
0: Α, τα παιδιά. Τα παιδιά.
1: Είμαστε κόμενοι.
3: Τι σημασία έχει, ρε φίλε, αν έχετε παιδιά ή δεν έχετε. Η σχέση μεταξύ σα σου μιλάει. Δεν σου μιλάει για τα παιδιά.
1: Μα όταν έχει παιδιά, έχει υποχρέωση να
3: τα παιδιά. Τι λε, ρε παιδιά. Σου είπε κανεί ότι δεν θα είναι στα παιδιά τη δίπλα. Δίπλα θα είναι στα παιδιά.
1: Θα πάρει την καρδίτσα από μένα.
3: Όχι, θα είναι δίπλα. Θα τα παιδίζει, θα τα αγαπάει, θα κάνει τα πάντα.
4: Η φίλη Μαρία έγραψε μια καινούργια παράμετρο που μπορεί να μην την έχουμε σκεφτεί. Μήπω είναι έγκυο και τη ήρθε απότομα.
0: Καλά, να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά τα αφήνει σε σένα. Και φεύγει αυτή μόνη της.
1: Όχι, ρε φίλε,
0: δεν είναι πόσο
2: κάτσε, Παναγία.
1: Είναι μάνα και έχει υποχρεώσει απέναντι στα παιδιά.
0: Πατέρα, δεν έχει υποχρεώσει απέναντι στον άντρα της που ακόμα δεν του λέει ότι χωρίζουμε. Γιατί μα πει να χωρίζουμε.
1: Δεν πιέσαι με μένα, ρε, να πάω να πνιγώ εγώ, ρε.
0: Πάμε και πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Μακάρι να είναι γυναίκα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Παναγιά μου, Παναγίτσα.
0: Καλημέρα.
5: Γεια
0: σα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άντρες,
6: καλημέρα.
0: Μόνο άντρες παίρνουν σήμερα. Τι έκανε. Καλημέρα, κύριε, πείτε την άποψη.
1: Μπορείτε να κάνετε τη γυναίκα, συγγνώμη.
6: Δεν γίνεται να κάνει.
1: Ήθελε γυναίκα, τι να τον έκανε.
0: Μιλά λίγο σοβαρά όταν είναι σοβαρά.
3: Μιλά λίγο σοβαρά με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρουμε.
2: Γιατί εμείς μοιράζουμε.
3: Καλημέρα, δεν τον ξέρουμε. Λίγο ευγένεια.
0: Κάτσε να πείτε, φίλε, την πείτε, πείτε μας την άποψή σας, κύριε.
6: Η άποψή μου λοιπόν είναι, παιδιά, ότι καταρχήν καλημέρα και σε όλη την παρέα εκεί πέρα.
1: Πέστε μας το όνομά σας.
6: Ο Νίκος, είμαι από Βόλο.
1: Ο Νίκος.
4: Είστε κοντά στην καρδίτσα, μήπως την ξέρετε την περίπτωση αυτή.
6: Όχι,
0: δεν ξέρω. Νίκο, πες την άποψή σου.
3: Σοβαρά, ο Νίκος είναι ευγενικός άνθρωπος.
4: Ρε Γρηγόρη, άσε μας πρωί-πρωί με την κρίνια σου.
0: Νίκο, για πες.
6: Εγώ λοιπόν, παιδιά, δεν ασχολιόμουν καθόλου. Η αλήθεια είναι.
1: Μα δικός μου είσαι, σε κατάλαβα εγώ τώρα.
6: Δεν ασχολιόμουν καθόλου για τον εξής λόγο.
0: Δηλαδή, ρε Νίκο, σοβαρά, θα έφυγε και δεν θα ξανασχολιώσουμε
1: από καθόλου.
4: Θέλει να πει το λόγο, μπορεί.
0: Τον Νίκο, ρωτάω, Νίκο, άσε με ένα λεπτό, σε παρακαλώ να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο.
4: Μα εσύ μιλάς πάλι.
0: Νίκο μου, για πες, ούτε έτσι, σαν απορία, γιατί ρε φίλε, με αφήνεις μετά από 5 χρόνια.
6: Όχι, επειδή το έχω πάθει, μου έχει συμβεί το συγκεκριμένο.
0: Τι σου έχει συμβεί, για πες μας λίγο.
6: Ήμουν αγωνιασμένος. Κανονικά, έχει σηκωθεί, έχει φύγει η γυναίκα. Έχουμε προχωρήσει, μένουμε μαζί, να κάνουμε οικογένεια, όλα τα σπιτικά τέλος πάντων. Φεύγει και πηγαίνει στην Κρήτη. Ήταν από την Κρήτη.
1: Τότε.
6: Λοιπόν, και εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα μαύρα πανιά τελείως και
0: λογικό.
6: Αποφάσισα να πάω, να τη βρω.
0: Ναι.
6: Χρόνο το οποίο όταν πήγα, να δω όπως λέει η Νάντση, όπως λέτε όλοι, να δω αν είναι καλά κυρίως.
1: Βρήκε το μουστακαλί τον κριτικά.
0: Κράσε να μιλήσει, ρε ο Νίκος.
6: Βρήκα μια κατάσταση η οποία ήταν. Είχε πάρει την απόφασή τη τέλος πάντων, ήθελε να μείνει μόνη τη, δεν είχε το θάρρος να το πει, καλά έκανε.
0: Δεν υπήρχε κάποιος άλλος άντρας.
6: Όχι, από όσο γνωρίζω εκείνη την περίοδο. Αλλά μετά, όταν εγώ αποφάσισα και είπα ότι εντάξει, okay, προχωράω. Γιατί να ήμουν χάλια. Αλλά όταν εγώ πήρα την απόφασή μου να προχωρήσω, όπως και έκανα, πλέον είμαι παντρεμένος με ένα παιδάκι.
0: Να σε καλά.
6: Και... καλά. Και με πιάνει μετά από χρόνια και μου λέει ήταν λάθος αυτό που έκανα, που εξαφανίστηκα, πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να βρεθούμε με στο Βόλο. Δηλαδή τι να κάνω, για ποιο λόγο.
2: Τι είναι αυτό,
6: εγώ,
2: τι είναι αυτό.
6: Πέταξα εγώ αυτό που λες, τα 5 χρόνια, 6 ήμασταν μαζί.
0: Όχι, το σέβομαι, φίλε, όχι, δεν κατάλαβα, Νίκο μου. Το σέβομαι να σηκωθεί να φύγει όποιος θέλει και έχει το δικαίωμα να φύγει και σαν άντρας ή σαν άντρας, σαν γυναίκα, θα σεβαστείς την επιθυμία του άλλου και 30 και 40 χρόνια. Θα μπορεί να κλάψεις, να

0: Αγορθείς, μπορεί και να παρακαλέσεις, αλλά δεν έχεις κανένα δικαίωμα τίποτα άλλο να κάνεις. Έχει το δικαίωμα καθένας να φύγει, να ζει στη ζωή του. Αλλά, ακούς Παναγή, ένα κοίταγμα στα μάτια, μου το φίλησε αφού δεν έκανα κάτι. Να μου πεις,
1: σου έδωσε κάποια δικαιολογία που μετά από χρόνια, και γιατί μιλήσατε μετά από χρόνια, ποιος σε αναζήτησε ποιον?
2: Εκείνη.
3: Με αναζήτησε. Δεν αναζήτησα εγώ.
1: Και εσύ, εφόσον είχες προχωρήσει, μπήκες στη διαδικασία να ακούσεις τη δικαιολογία ή να την ακούσεις?
3: Μπήκα στη διαδικασία αυτή γιατί θεωρούσα ότι πρέπει να μου εξηγήσει, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό βέβαια. Απλά ήθελα να δω τι θα μου πει. Αν να στέκει αυτό που θα μου πει, αν να τη βλέπω.
1: Όταν την είδες μετά από χρόνια, βρεθήκατε ή το είπατε τηλεφωνικά?
3: Όχι, γιατί δεν είχε το θάρρος πάλι να βρεθεί. Ήταν να βρεθούμε, έλεγε να βρεθούμε, να έρθει να τα πούμε από κοντά. Ποτέ δεν ήρθε. Τελικά έγινε η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Ποτέ όμως δεν είχε το θάρρος. Απλά η απάντησή της ήταν αυτή, ότι έκανα, ήταν λάθος μου.
1: Στη γυναίκα σου το είπες?
3: Ναι, ναι, μπροστά ήταν. Το ξέρει κανονικά. Ναι.
1: Πολύ ωραίος, μου αρέσεις.
3: Το ξέρει, γιατί δεν υπήρχε και λόγος να κρύψει το κάτι.
1: Και δεν υπήρχε λόγος. Και εμένα μου
0: αρέσει.
1: Θα σου πω κάτι. Όταν δεν το λες, σημαίνει ότι έχεις μια πονηρή σκέψη. Και δεύτερον.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Εσύ διαφωνείς, εγώ λέω την άποψή μου.
0: Και μετά τη δικιά.
1: Και δεύτερον, είναι πολύ ωραίο όταν πραγματικά είσαι ζευγάρι με τον άλλον να μοιράζεις αυτό που νιώθεις, όσο και να με ενοχλεί εμένα αυτό που θα μου πεις. Είναι ωραίο να το ξέρω και να μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Νίκο, πάρε σε παρακαλώ. Όχι, συνεχώ το άλλο, ο Νίκο, ο δικό μα.
4: Όταν έχεις τον άνθρωπό σου και του λες κάτι το οποίο μπορεί να του είναι λίγο δυσάρεστο, ενώ δεν σημαίνει κάτι για σένα να μιλήσει λοιπόν με έναν πρώην σου, έτυχε δηλαδή.
1: Το επιδίωξε τώρα.
4: Οι άλλοι το επιδίωξε, δεν το επιδίωξα εγώ. Άρα, αν η μία πρώην μου επιδιώκει να μου μιλήσει και τη απαντήσω, δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω την ενέργεια.
1: Εδώ κάνανε ολόκληρη κουβέντα.
4: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω. Είναι κάτι αδιάφορο, τελείως για μένα.
1: Νίκο,
0: συγγνώμη, πιστεύετε ότι πρέπει να τα λέμε όλα στη γυναίκα ή στον άντρα μας για αυτά που έχουμε περάσει πριν? Νίκο, νιώθεις ότι στη γυναίκα σου, να και ένα ωραίο θέμα, στη γυναίκα σου ή στον άντρα που μας ακούν κάποιες γυναίκες, τα λέμε όλα της πριν ζωής μας, για να μην συμβεί.
3: Εμένα ρώτησε τώρα.
0: Όχι, γενικά ναι, εσύ να ρωτάω, γιατί εμείς εδώ είμαστε, είναι εύκολο να απαντήσουμε.
3: Εγώ θεωρώ ότι ναι, πρέπει να τα λέμε όλα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κρύβεις κάτι, δηλαδή, από τον άνθρωπο που είσαι μαζί και έχεις ξεκινήσει μια οικογένεια.
1: Να κρύψω.
4: Πιστεύεις ότι τα έχεις πει όλα?
3: Εγώ ναι. Δεν κρύβω κάτι. Δεν ξέρει τα πάντα.
4: Όχι.
3: Δηλαδή,
4: κάτι μπορεί να ξέχασε, ρε παιδί μου. Ξέρω.
1: Εντάξει τώρα, δεν λέμε να κάθεσαι και να πάρεις ένα χαρτί και ένα αυτό. Αλλά αν προκύψει οτιδήποτε, φυσικά και να το πεις. Όχι να κάθεσαι να του λες έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Προφανώς αν προκύψει.
4: Μα πρέπει να έχεις μια αφορμή για να τα πεις. Δεν κάτσεις μισό λεπτό. Λοιπόν, έχω κάνει αυτό.
1: Αυτό σου λέω. Αν προκύψει και έχεις την αφορμή, ναι, δεν είναι
4: πρόβλημα. Άρα παίζει και να μην τα έχεις πει όλα. Αυτό λέω.
1: Φυσικά παίζει και να μην τα έχεις πει.
0: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μόλις ήρθε μήνυμα μεγάλο. Τη συζήτηση θα την ανοίξουμε αύριο. Λέει, ανοίξτε αυτό το θέμα. Το έστειλε η γυναίκα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λέει, μην κάνετε ποτέ το λάθος και πείτε πράγματα στον άνθρωπό σας. Αν πιστεύετε ότι λέγονται όλα. Του είπα ότι βρέθηκα σεξουαλικά με δύο άντρες όταν ήμουνα 25 χρονών. Παντρευτήκαμε στα 35. Του είπα στα 25 ότι πήγα με δύο άντρες και έκανα σεξ. Και χώρισα επειδή του είπα την αλήθεια.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Αύριο είναι το θέμα συζήτησης. Μισό λεπτό το κλείνουμε. Και αύριο το θέμα συζήτησης είναι αυτό το μήνυμα. Τελικά μπορεί να τα αντέξει όλα ένας άντρας ή μια γυναίκα? Και θα φτάνει. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Και το αυριανό θέμα είναι το μήνυμα που μόλις.
2: Τώρα θα ήμουν εγώ με την άλλη παρτουζόνα όταν έπρεπε να
0: πω. Σταμάτα, βρε!
1: Το μήνυμα
0: λέει. Μην λέτε την αλήθεια.
1: Δηλαδή είπα, για τους άντρες είναι οκέι και για τις γυναίκες είναι οκέι.
0: Να πω κάτι άλλο. Να πω κάτι άλλο.
2: Να σου πω τώρα.
0: Υπάρχει κάποια λέξη που μπορεί να. Πώς να το. Έτσι μόνο να πούμε τη λέξη.
1: Ομαδικό.
0: Να το πούμε λίγο πιο. Γιατί μιλάμε και την ώρα αυτή. Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα. Έκανε ομαδικό σεξ. Δεν μπορούμε, παιδιά, γιατί έχει πάει 9 και 11.
2: Ευτυχώς δεν έκανε παρτούς.
0: Έκανε.
2: Δόξα τω Θεώ, ήταν ομαδικό.
0: Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα, το είπε στον άντρα της και ο άντρας της δεν άντεξε ούτε μία εβδομάδα.
1: Γιατί το είπε αυτό?
0: Γιατί είπε να τα πούμε, θέλω να μου τα πεις όλα που είναι στη ζωή σου.
2: Να κρύβεις κάτι.
1: Ήπιανε λίγο κρασί.
0: Λοιπόν, περίμενε Νίκο. Ερώτηση για την αυριανή κουβέντα.
1: Δεν μπορείτε, το λες αυτό.
0: Μπορείτε να τα αντέξετε όλα από τις γυναίκες σας.
2: Όχι βέβαια.
0: Κυρίες και κύριοι, το αυριανό δίλημα.
5: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες? Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Τώρα για σένα που μπορεί να χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή, με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα γιατί την έχω υποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στη Μαργαρίτα που μας ακούει από τη Νέα Μάκρη. Να πω, βρέθηκα, καλά θα σας τα πω κιόλας, γιατί βρέθηκα στη Νέα Μάκρη, ανοίγει μαγαζί με ψαρικά. Καταπληκτικό, αλλά τόνερο λέγεται. Βρέθηκα στη γευστική δοκιμή, αλήθεια είναι εγώ. Αλλά κάτσε να ανοίξει τώρα μέσα στην εβδομάδα και θα σας ενημερώσω γιατί είναι μαγαζάρα, πραγματικά. Λοιπόν, να πω και μία καλημέρα στην Γιώτα που μας ακούει από το Εγάλεο, στον Δημήτρη από το Περιστέρι, στον Κωνσταντίνο που μας ακούει από την Ηλιούπολη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς εκεί, τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεν θέλουμε άδεια.
8: Σύνταξη θέλουμε.
9: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα, που η μέρα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα για μισή ώρα ακόμα, μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τετάρτη, στα μέσα θα έλεγα αυτής εδώ της εβδομάδας. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη ρυθμό, δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις, στιγμές για εσένα, και μέσα σε όλα αυτά η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ισορροπία, προστασία, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί για κάθε ηλικία, για κάθε στάδιο, για κάθε μέρα, γιατί όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, νιώθεις δυνατή παντού. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι από την Ιντερμετ. Λοιπόν, λέω πως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, αυτή είναι η σωστή στιγμή να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα νέα για τον καιρό. Μία πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια, γιατί δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Βέβαια, φθινόπωρο είναι ο καιρός, μια χαρά μας τα λέει. Εμάς δεν μας πολύ αρέσει που αφήνουμε πίσω το καλοκαίρι. Για πάντα εδώ.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στην Αθήνα θα είναι συννεφιασμένος ο καιρός, κατά τόπους με αρκετές βροχές. Νεφελώδεις με ασθενείς βροχές ή τοπικές μπόρες, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, και μεσημεριανές μάλλον ώρες. Από 16 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, και κατά τη διάρκεια της ημέρας 14 με 16 η ελάχιστη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως βορειοδυτική μέτρη με ένταση περίπου 3 έως 5 μποφόρ. Βέβαια, επειδή είναι έτσι σε εξέλιξη και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού βάσει της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ξαναλέω, μένετε συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα για να ακούσετε τον Σάκη Αρναούτογλου που θα μας τα πει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, φεύγω και αλλάζω. Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. Jobfind.gr, βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Καλημέρα στους αλληλοπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, στην Κωνσταντίνα, στον Αλέξανδρο, στον Αχιλέα, στη Σμαράγδα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους και εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου, στα βόρεια προάστια, που μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και έτσι επικοινωνούμε. Λοιπόν, δεν θα καθυστερήσω άλλο, φεύγω. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για κλείσιμο. Να σας πω μόνο ότι το χαλάνδρι είναι έτοιμο. Γιατί η Jack and Jones γιορτάζει το grand opening του ανανεωμένου καταστήματός της στο Χαλάνδρι, λεωφόρο Πεντέλης 4, 5η 15 Οκτωβρίου, 6 με 9 το βράδυ. Τη σε περιμένει 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα, live DJ set και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones grand opening, 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι, μη το χάσεις.
1: Ακούστε
0: τι διαβάζω, παιδιά, εδώ. Πώς γίνεται τα οργανωμένα μέρη. Ακούστε εδώ να δείτε. Το πήραν πάνω τους.
2: Πολλοί κόσμοι το έχει πάρει πάνω τους.
0: Ντόπιοι ίδρυσαν αστυνομία ησυχίας για να μην κάνουν φασαρία οι τουρίστες.
2: Τέλειο. Σε ποια περιοχή αυτό?
0: Θα σας πω αμέσως, παιδιά, στο
3: Μπούκουσου. Τι Μπούκουσου, μωρέ?
2: Τι λες, μωρέ? Έχεις τρελαθεί, μωρέ, πρωί-πρωί?
0: Μπούκστον.
3: Μπούκστον, εσύ, ρε, αν πήσε με ένα Μπούκστον.
0: Α, όχι, ρε, παιδιά, στο Μπουκτσόν.
3: Τι?
1: Πού είναι αυτό?
3: Χειρότερα το πεις. Στο Μπούκστον.
0: Στο Μπουκτσόν.
1: Δεν ξέρουμε πώς το λένε.
3: Μπούκστον λέγεται.
0: Όχι, Μπουκτσόν λέγεται, Σεούλ.
2: Μπούκστον, βρε Μόσχαρε, βρε Μούσχαρε.
0: Ρε Γρηγόρη, Μπουκτσόν λέει.
2: Τι Μπουκτσόν, μωρέ, δίπλα στο Χουστόν.
0: Μπουκτσόν.
2: Μπουκτσόν, εντάξει, μα άσε να τελειώνει. Πες ό,τι θες.
0: Μπουκ.
2: Ναι. Τσον. Μπούκτσον, ναι.
0: Μπούκτσον.
2: Πέσε τι να τελειώσουμε. Τι κάνανε εκεί?
1: Εμείς δεν το ξέρουμε καν και αυτοί έχουν πρόβλημα για ηρεμία.
0: Οι κάτοικοι ζητούν πίσω την ησυχία τους, καθώς ο μαζικός τουρισμός αλλάζει την καθημερινότητά τους.
2: Δεν ξέρεις καμιά περιοχή που λέγεται Μπούκτσον?
0: Ένας άντρας με άψογη στολή πλησιάζει έναν επισκέπτη στο Μπούκτσον και σηκώνει το δάχτυλο στα χείλη του.
2: Πού το βάζει?
3: Τους κάνει.
0: Α, έτσι τους κάνει.
1: Α, το καλό.
0: Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Η πινακίδα που κρατά εξηγεί τα πάντα. Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν ησυχία. Στη μία από τις πιο φωτογραφημένες γειτονιές της Σεούλ, η σιωπή είναι κανόνας. Το Μπουκτσόν Χανόκ είναι ένας λαβύρινθος από παραδοσιακά κορεάτικα. Κορεατικά λέει εδώ, σπίτια, κορεατικά.
2: Ναι, μωρέ, κορεατικά. Έλα, ρε, μαγάκα, μας πάει στο σχολείο, μας έχεις πάει πάλι.
0: Στενά ανηφορικά δρομάκια και ξύλινες πόρτες. Μια γειτονιά με ιστορία αιώνων, η οποία τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα.
1: Μάλιστα.
2: Μπουκτσόν αυτόν, πώς γράφεται αυτό?
3: Δεν
0: στη Σεούλ.
2: Όχι, μου γράφει πολλά, τι είναι το Μπουκτσόν?
0: Μπουκτσόν, είναι πόλη τη Σεούλ. Στην Βλάχα, να πάει να μάθει.
2: Στα Βλάχα, μην μιλάς έτσι, κάνει
1: πολλά.
0: Ποια είναι η πόλα, δεν
2: ξέρει. Μην μιλάς έτσι για την πόλα, θα σε δώσω χαστούκι. Είμαι κατά της βίας, αλλά.
0: Μα δεν ξέρει το Μπουκτσόν της Σεούλ.
3: Έχει και στην καρδίτσα Μπουκτσόν.
2: Σεξουαλική στάση είναι.
1: Τώρα που είπες για βία.
2: Συγγνώμη λίγο, αν το Μπουκτσόν ήταν στάση, πώς το φαντάζεστε?
0: Το Μπουκτσόν είναι κάτι σαν το πίσω.
2: Μην μιλάς έτσι άσχημα. Αν το Μπουκτσόν ήταν σεξουαλική στάση.
0: Εγώ ή θα μιλάω όπως πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Εγώ αυτά τα φτάκια, ομαδικά και σκατά και αυτά. Δεν θα τα.
2: Περίμενε. Νίκο, πώς το φαντάζεστε?
1: Εσύ είπες στάση και εγώ νόμιζα στάση λεωφορείου.
3: Το βρήκα στο χάρτη, παιδιά. Είναι τέρμα άκρη, ακριβώς απέναντι την Ιαπωνία. Είναι Μπουκτσόν. Στο
0: Μπουκτσόν λέει.
3: Μπουκτσόν, ναι, σωστά το λες. Μπουκτσόν είναι ακριβώς το λιμάνι και το απέναντι λιμάνι είναι το Μπουκίτσι στην Ιαπωνία.
4: Η ζωή είναι μικρή. Φόρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει γεύση, έχει θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο? Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη την οστιμιά, με όλη τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, πραγματικά ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα. Δείξει 7 ακριβώς. Κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης παραμένουν εδώ. Και σήμερα θα σας δώσουμε μετρητά. Μπορεί ο καιρός να μην είναι και πολύ με το μέρος μας, αλλά θα σας δώσουμε μετρητά. Θα μοιράσουμε, θα παίξουμε παιχνίδια, ειδήσεις, νέα, βαλάντι, Σάκης Αρναούτογλου για τα νέα για τον καιρό. Εντάξει, σήμερα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, όπως κάθε μέρα δηλαδή, δεν θα αλλάξει κάτι σήμερα. Θέλω όμως να σας πω να το σημειώσετε ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στο Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου μαζί με μένα και ο Παναγής Τζορτζάτος παίρνουν.

0: με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια και φυσικά το Grand Opening. Θα έχει πολλές εκπλήξεις, σας το λέω εγώ που με έχουν ενημερώσει γι' αυτό, έτσι. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεοεπιταγές αξίας 200, 150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο νέο κατάστημα Κιάμπι στον Πειραιά, Πειραιός 86, στο Top Parks στο Πειραιά. Σας περιμένουμε εκεί. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό σφαίρα.

0: Όσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα, στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φάρμακο ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Μόνο

0: Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για
3: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
4: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
5: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Τα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
12: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
13: Έλα ρε παιδί μου!
14: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
15: Γρηγόρης Αρναούτο.
16: Να το πλαγιάσω!
17: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν.

0: Νάνση Αποβούλ.
1: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
0: Παναγή Τζορτζάτο.
2: Κοίτα, σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
0: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα, τρία, δύο, ένα.
6: Καλή!

0: Καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μία φορά. Λοιπόν, Νίκο, πρέπει να τους βάλεις χέρι. Πάλι αργούνε.
1: Γιατί έτσι?
0: Δεν ξέρω γιατί έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Διευθυντής είσαι, βρες τον τρόπο σου να τους βάλεις χέρι. Δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, θα φεύγω κι εγώ.
1: Κοίτα,
0: και όταν θα φεύγω, άκου, άκου τι θα γίνει.
1: Με το που μπουν μέσα θα τους πιάσω κατευθείαν στον κόλλο. Θα τους πιάσω.
0: Νίκο, θα φεύγω κι εγώ. Με το που τελειώνω 7 παρα 5, 7 παρα 7, τελειώνουμε το 6 με 7. Θα κατεβαίνω στα μάξι και θα τα ανεβαίνω όταν τους βλέπω να έρχονται.
1: Θα κάνουμε
0: τέτοιο. Θα κάνουμε, ναι, τέτοιο. Α, έλα, εντάξει, κάτι έγινε τώρα.
1: Είναι το κρύο. Θα σου πω πόσες φορές
0: ναι.
1: Έχεις φύγει εσύ στις 7 η ώρα, γιατί καμιά το πάρκαρες.
0: Καλά, αυτό να συμβεί μια φορά το μήνα, ρε Νίκο μου τώρα.
1: Τι λες τώρα. Μια φορά το άλλο.
0: Άσε, γιατί και σήμερα, παιδιά, έχω παρκάρει δίπλα σε άλλο αυτοκίνητο και δεν περάσει κανένα μεγάλο φορτηγό. Μην περάστε. Αν μας ακούτε εδώ από την Νικολάου Πλαστήρα και έχετε μεγάλο φορτηγό, μην περάστε. Από κάτω δεν χωράτε, σας το λέω σίγουρα. Εσύ που παρκάρες, Γιώργο?
2: Εγώ παρκάρα εδώ. Έχει τόσες θέσεις πάρκινγκ ελεύθερες. Δεν καταλαβαίνω.
0: Πού τις βρήκες εσύ τόσες θέσεις? Νίκο, γιατί μιλάς λες και είσαι στο πανηγύρι?
1: Μιλάω πανηγύρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εδώ.
0: Αλλά ο Γιώργος παρκάρει μακριά. Είναι από αυτούς που λέει: εγώ θα παρκάρω με ασφάλεια. Περπατήσω λίγο. Δεν πειράζει.
2: Λίγο, έτσι. Δεν πειράζει. Καλό κάνει και στην υγεία μου. Είμαι μια ηλικία.
0: Τέτοιος είναι, τέτοιος είναι.
2: Διάβασα λοιπόν κάπου ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ κίνηση. Όχι, βασικά έχει μειωθεί η ταχύτητα κίνηση με την οποία κινούμαστε πλέον στην Αθήνα. Ξέρεις ποιος είναι ο μέσος όρος?
0: Ποιος είναι ο μέσος όρος?
2: 18 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ορίστε.
2: Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ορίστε.
2: Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, κύριε. Ποιος είναι στο Υπουργείο εκεί?
0: Δεν ξέρω.
2: Κυρανάκη.
0: Ο Κυρανάκης είναι στο Μεταφορών.
2: Ο Μεταφορών. Νομίζω, ρε φίλε, αυτός
0: είναι. Δε, ούτε εγώ είμαι σίγουρος.
2: Να το ψάξετε παρακάτω, 18 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή είναι ταχύτητα παρκαρίσματος.
0: Παιδιά, τώρα που το συζητάμε, κάτι έγινε εδώ στην Αττική Οδό, βγαίνοντας για λεωφόρο για το ποτάμι. Κάτι κάνουν έργα όλο το καλοκαίρι.
2: Α, για έργα λες, όχι κάτι κακό.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι, κάτι γίνεται. Φτιάξανε το δρόμο, προσπαθήσαν να κάνουν κάτι στο να ανοίξουν λίγο την έξοδο της Αττικής Οδού προς Αθηνών Λαμίας. Νομίζω κάτι έβλεπα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχουν κάνει και πώς αυτό θα βοηθήσει.
2: Έχω δεινοσαύρους πάνω στο κινητό.
0: Αλλά ναι. Τι έχεις?
2: Έχω δεινοσαυράκια πάνω στο κινητό.
0: Η Βαλέρια.
2: Μάλιστα. Όχι, εγώ τα κάνω. Εγώ τις κολλάω και στα δικά της.
0: Λοιπόν, σήμερα.
2: Για τα λιμάνια, εσύ που είσαι το λιμανιόν, εσύ.
0: Τι να πω για τα λιμάνια.
2: Παιδί εφοπλιστικής οικογένειας.
0: Μακάρι. Εδώ θα ήμουν παιδί εφοπλιστικής οικογένειας.
2: Μέχρι το μεσημέρι λέει δεν έχει τίποτα. Μόνο κάτι κλασικά εδώ αργοσαρονικό κτλ. Αν είναι να πάτε με κανένα πλοίο, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν. Γιατί λένε ότι από το πρωί μέχρι.
0: Αφού λέει 10 μποφόρ, 10 ναι. Μποφόρ στο Αιγαίο, ρε φίλε.
2: Δεν θα φύγει τίποτα, μόνο πήρες από κάτι κλασικά.
0: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα αρκετά σχολεία σε αρκετές περιοχές είναι κλειστά. Έχουν βγάλει Σκιάθο ανακοίνωση στη Σκιάθο και όχι μόνο.
2: 112, έτσι φύγανε και κάτι αυτοκίνητα ψάχνουν.
0: Και στην Εύβοια κλειστά τα σχολεία σήμερα. Είναι σε διάφορες περιοχές, αλλά νομίζω θα έχετε ενημερωθεί. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Καταρχάς είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Γιώργος Βλιανός στο ένα μικρόφωνο.
2: Βέβαια.
0: Ο κύριος Γιώργος Βλιανός στο ένα μικρόφωνο, λέω.
2: Ο κύριος Ζωζάτσος είναι απέναντι.
0: Είναι ο κύριος Καλούδης σε πολύ πολύ λίγο. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και Νάνση Αντωνίου. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Γερβάσιο, στον Ναζάριο και στον Ιγνάτιο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα μια τέτοια ημέρα. Να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής. Όπα, Νίκο.
2: Όπα! Με τι πάει το ρεύμα!
0: Μα άλλαξε τα σφραγίσματα.
2: Ξανακάτω, ξανακάτω λίγο.
0: Όχι, Γιώργο.
2: Όχι, μ' άρεσε.
0: Παγκόσμια μέρα προτύπων προς τιμή των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται. Τι είναι Παγκόσμια μέρα προτύπων? Πες ρε,
2: κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν γιορτάζει αυτά.
0: Το σαν
2: δεν θα γίνει κανένα πανηγύρι. Έλα στην παγκόσμια ημέρα των προτύπων.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου. Τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες. Σήμερα.
0: Σήμερα.
2: Σήμερα είναι. Σταμάτα, ήρεμησε, ρε.
0: Συγγνώμη.
2: Μεταξύ μας μόνο αυτά. Καλό στον το παιδί. Πού πας έτσι?
0: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
2: Πού πας έτσι?
0: Ποιο είναι?
2: Πώς φύγες από το σπίτι έτσι? Δεν σου είπε κανένας τίποτα? Και σήκω το παντελόνι.
0: Παιδιά, εμάς ήρθε σήμερα.
2: Είστε ανομαλικά.
0: Ακούστε λίγο. Ήρθε σήμερα η κυρία.
2: 12,5 βαθμούς έγραφε στην παντελή το πρωί.
0: Ήρθε σήμερα η κυρία που μας βοηθάει έτσι λίγο στις δουλειές του σπιτιού πρωί-πρωί και
2: δεν σας βοηθάει. Δεν κάνετε τίποτα. Έχω μάθει για σας.
0: Μια φορά τη βδομάδα. Και μου λέει, πού πας παιδί μου έτσι, έχει κρύο, βάλε ένα μακρύ παντέλονο.
2: Πάτε καλά ρε. Λοιπόν, 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Μπούμ! Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Καλώς και την Νάνση. Η μόνη που ντυνόμαστε σύμφωνα με την εποχή μας, Νάνση, είμαστε εγώ και εσύ.
0: Ναι, γιατί είσαστε βρωμόγεροι. Εγώ με τον Γρηγόρη μου είμαστε νιάτα.
5: Σχεδόν
6: σε ταρισμένο.
0: Λες και πάτε σε κηδεία είστε, κηδείο εδώ, μέσα στη μαυρίλα.
6: Ένα διάβασμα από μάθε πέντε πράγματα που δίνει το κόσμο.
0: Ο βρωμόπαπος με τη βρωμόγρια βγήκανε
2: μόνο. Μόνο παντόφλες δεν βάλετε και δύο ρακέτες θα κάνετε. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 64 μιλούσαμε για τα Νόμπελ. Ο υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων, τον ΗΠΑ, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. 1964, μεγάλη μέρα, παιδιά. Η Φίλιπς αρχίζει να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Άκου να δεις χάμος. Έτοιμος είναι, έτοιμος ο Νίκος. Οι Beatles κυκλοφορούν το περίφημο λευκό άλμπουμ το 1968.
0: Γιατί τον νοιάζει καθόλου.
2: 1980, ο Bob Marley δίνει την τελευταία του συναυλία. Σου έχω πολλές επιλογές. Τι άλλο γίνεται εδώ, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Δεν μας ενδιαφέρουν. Α, 2021 το LinkedIn. Δεν μπορώ να το πω αυτό. LinkedIn.
0: Το LinkedIn.
2: LinkedIn ανακοινώνει ότι θα κλείσει τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα αργότερα φέτος. Επικαλούμενο αυστηρές απαιτήσεις μόρφωσης προς την κυβέρνηση.
0: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη!
2: Πού πήγε αυτό?
0: Για ψαχτείτε λίγο. Μα λέγαμε να βγάλεις το πνευμόνι σου.
2: Ψαχτείτε
0: λίγο.
2: Να πνιγεί ο άνθρωπος, θες. Να του κάνεις μετά το γαλλικό φιλί.
0: Μα δεν γίνεται κάθε πρωί να βγάζει τα πνευμόνια του.
2: Ποιος έχει εδώ από θανάτους. Δεν σας ενδιαφέρει. Α, το 2004. Ίσως να είσαι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θέλει και ο Γρηγόρης. Πας εδώ πέρα, Γρηγόρη. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ευνηδιαστικά σε ηλικία 55 ετών. Ο δημοφιλής ηθοποιός, μουσικός και σώμων και τα πάντα. Βλάσης Μπονάτσος. Καιρό έχουμε να ακούσουμε ένα ωραίο Βλάση αυτό. Και έχουν και γενέθλια οι Κατσιμιχαίοι. Σήμερα το 52 έχουν γεννηθεί και ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Έλληνας ηθοποιός.
6: Να σου πω, οι Κατσιμιχαίοι είναι δίδυμοι.
5: Ναι.
2: Ποιο δίδυμοι δεν γίνεται.
5: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.
6: Πολύχρονοι, πάρα πολύ χρόνοι. Να είναι καλά και ο Ρένος. Ποιο θα βάλεις από το Βλάση.
7: Το
6: είσαι
7: παιδί μου
6: πέρασμα από
7: την
6: Αλέξια. Σωστό. Υπέροχος Βλάσης, μαγικός, μοναδικός. Πολύ ωραία θετική ενέργεια. Παναγή, να σου πω ένα ανέκδοτο έτσι που έχει τελειώσει και το Αγγλικό Πανεπιστήμιο.
0: Βεβαίως, εγώ.
6: Ναι. Μπαίνουν δύο δέντρα μέσα σε ένα μπαρ. Πάνε κοντά στον μπάρμαν και του λένε τα δέντρα. Μα βάζεις τρία ουίσκι. Τι τρία ουίσκι λέει, μα εσείς είσαστε δύο. Ναι, αλλά εμείς είμαστε τρεις.
0: Δέντρα, τρεις, πληθυντικός.

0: Πώς γίνεται όταν έρθει στραβή, πως ένας-ένας, αν δεν είναι πραγματικοί φίλοι και πραγματικά να σε αγαπάνε, ένας-ένας. Μα εγώ δεν την ήξερα.
1: Ελάχιστη την αγάπησαν πραγματικά.
0: Δεν την ήθελα.
1: Για αυτό που ήταν.
0: Μα εμένα δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Τώρα θα καταλάβετε αμέσως τι λέω. Παρακαλώ, τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν,
3: εγώ έχω να πω ότι το φάγαν το κορίτσι.
0: Λοιπόν, Donald Trump, η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό.
3: Καλά, τι έβγαινε με το γιο μου,
0: και
3: δηλαδή.
0: Και λέω πώς είναι όταν έρθει η στραβή. Που βέβαια δεν ξέρω αν, γιατί η στραβή όταν έρχεται, πολλές φορές είναι αληθινή, πολλές φορές είναι ψεύτικη. Κατάλαβες
3: τι. Γρηγόρη, εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει. Θες να μου το εξηγήσεις.
0: Να τελειώσω λίγο.
3: Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει.
0: Να τελειώσω λίγο. Πολλές φορές είναι κατηγορίες. Πάρα πολύ, το έχουμε δει πάμπολες φορές. Κατηγορίες που έχουν συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο πέσανε. Φάνηκε ότι δεν είχαν αυτό που κατάλαβες εννοώ. Αθωώθηκαν.
3: Πρόσφατα από την ώρα που σου βγάζα τις ειδήσεις, διάβαζα για δύο καταγγελίες που γίνανε σε δύο άντρες για ενδοοικογενειακή βία, ότι ήταν ανυπόστατες. Και έγινε από εκδίκηση από τη γυναίκα του για να εκδικηθούν.
0: Πάρα πολλές φορές συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι μόλις όμως γίνεται η στραβή, όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή τώρα λέω για την Τραμπ, το παίρνω την Guilfoyle, σαν ένα παράδειγμα πιο. Εγώ δεν ήξερα, εμένα δεν ήταν φίλη μου. Σε λίγο θα ακούσουμε και από άλλους να λένε μα.
3: Γιατί όμως έγινε αυτό, ξέρουμε.
0: Γιατί
1: ξέρω τα πάντα.
3: Περίμενε, ρε Γιώργο, μάλλον το έλεγε χθες ότι από κάποιον, ναι, από κάποιον ζήτησε να τη ξεχρεώσει την πιστωτικιά.
1: Όχι.
0: Τι
1: έγινε. Δεν τόσο απλό. Ναι, αυτά έχουν. Αυτή είναι η κατηγορία.
3: Ισχύουν αυτά.
1: Και υπάρχουν και μηνύματα στις συνομιλίες μεταξύ τους.
0: Ρε φίλε, υπήρξε περίπτωση ότι έκανε. Δηλαδή εκτός από τις δουλειές για την Αμερική που είναι η δουλειά της, έκανε και δουλειές προσωπικές. Να αυτό. Κατάλαβες.
1: Αυτό δεν είναι αφορμή.
0: Με πάνω κάτω.
3: Μάλιστα.
0: Αλλά πώς γίνεται
3: και χρηματιζόταν έτσι.
4: Γενικά
3: λένε.
4: Η συμπεριφορά της. Όχι, δεν είπανε ότι χρηματιζόταν.
3: Αφού έβαλε λέει τον άλλο να της πληρώσει την πιστωτική.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο
4: αυτό
1: την πιστωτική.
4: Όχι
1: μόνο
4: την πιστωτική.
3: Τι άλλο.
0: Βλακίες
1: και πιο αστεία.
3: Ο Γιώργος μας το έλεγε.
0: Ωραία, σου λέμε τώρα, θες το κάνεις λεπτομέρεια. Δεν ξέρουμε τις κατηγορίες.
3: Ναι, θέλω μόνο λεπτομέρεια. Ο Γιώργος ξέρει.
0: Ότι φαινόταν ότι έκανε δουλειές και για τις προσωπικές αυτές. Για την προσωπική της.
1: Η βασική κατηγορία, πιο σκληρή κατηγορία, πιο δύσκολη κατηγορία που έχει να αντιμετωπίσει είναι ότι δεν απομάκρυνε από κοντά της, από το περιβάλλον της, ένα λομπίστα. Λομπίστες είναι αυτοί οι οποίοι είναι από κοντά στους κυβερνητικούς και προσπαθούν, ρε παιδί μου, με πάρε δώσε εδώ τα μεταξύ μας και είμαστε κολλητοί εμείς.
3: Να βγάζουν λεφτά.
1: Όχι να βγάζουν. Αυτοί βγάζουν προφανώς λεφτά.
4: Έχουν
1: κάτι
4: συμφέροντα.
1: Παίρνουν από τον κόμπο τους. Έχουν συμφέροντα να προωθήσουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες θα πάρουν με κατευθείαν ανάθεση κάποια χρήματα που έρχονται από το Κογκρέσο. Κατάλαβες. Αλλά το πιο αστείο, αυτό που ανάγκασε τον Τραμπ αυτή τη στιγμή να πει ότι δεν την ξέρω την παλιά μου την ύφη, είναι ότι ο τύπος τον οποίο ζητούσε να του πληρώσει την κάρτα της American Express $100,000 και κάτι έξοδα που είχε.
3: Για ένα μήνα ήταν.
1: Είχε φορτώσει την κάρτα, δεν την χωρίζει τώρα.
4: Για τρεις μέρες.
1: Ναι. Είναι ένας πολύ γραφικός τύπος, ο οποίος ήταν και σπόνσορας του Τραμπ για τις προηγούμενες εκλογές, ο οποίος έχει την ντομάτα κράστη πίτσα.
3: Αλήθεια.
1: Είναι κάπου σε μια μικρή πόλη της Αμερικής και έχει ο τύπος, βέβαια, με μια αλυσίδα με πιτσαρίες.
3: Okay.
1: Είναι πολύ γραφικός ο τύπος. Είναι σχεδόν καμπόης.
3: Ναι.
1: Και λέει: εμένα μου είχε πει θα μου κάνει τόσες εξυπηρετήσεις. Δεν μου κάνει τίποτα. Είναι στα μηνύματα, τα δείτε γραμμένα. Μου είχε πει να μου κάνει αυτό, μου είχε πει να μου κάνει το άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα, λέει, μου είχε πει ότι θα μπουν και οι στίχοι μου, λέει, σε ένα καινούριο τραγούδι του Kid Rock. Και δεν μπήκε ποτέ.
3: Του είχε τάξει όλα αυτά.
1: Γι' αυτό έχει γίνει κομμωδία στην Αμερική.
3: Αυτός της πλήρωσε τα 100 χιλιάρικα.
1: Δεν τα πλήρωσε αυτός. Του λέει, άμα τα πληρώσω εγώ αυτό, θα με χωρίσει η γυναίκα μου. Και του λέει, έλα, δεν το μάθει κανένας, του λέει, αφού η American Express δεν φαίνεται καθόλου.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Και του απαντούσε, Χάνι. Come on, Χάνι. Του λέγε, τελείωνε, Χάνι.
3: Πλήρωσε μου να μου κόψει την Αμερική, δεν θα έχω να ψωνίσω.
4: Καπάτσε
1: είναι. Ξέρω
3: τον καινούριο που ανέλαβε τώρα. Νάντσι, έφυγες.
0: Να σας πω πάντως, η αλήθεια είναι πως αυτή η υπερβολή, όλοι που ζήσαμε με τη συγκεκριμένη κυρία, η υπερβολή ενός της εξόδους.
3: Μα όλοι το συζητάγαμε. Ναι, ότι ήρθε από το πουθενά μια Kimberly και έχει γίνει νούμερο ένα.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το δικαίωμά της ήταν, αλλά αυτή η υπερβολή.
4: Εγώ στεναχωριέμαι πιο πολύ για τον
1: ενδυματολόγο.
4: Για το fancy.
0: Ξαναλέω ότι αυτή η υπερβολή που έδειξε το διάστημα όλο αυτό. Κάτι μου έλεγε καμιά φορά ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
3: Καλά, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου πρέσβη, ας πούμε, σε μια χώρα να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε η
3: σχετική. Θα γίνει τόσο δημοφιλής.
0: Όχι δημοφιλής.
3: Τι δημοφιλής.
0: Θα πηγαίνει σε πάρτι, στα μπουζούκια, να χορεύει. Να...
1: Μπήκε λες και ήταν αποικία.
0: Ναι.
1: Ήρθε η Βασίλισσα.
0: Ακριβώς.
1: Μπήκα, προσκυνήστε το είδωλο. Νομίζω αυτό μου θυμίζει.
4: Εγώ αυτό ακριβώς.
1: Προσκυνήστε το είδωλο.
0: Δηλαδή επειδή μου κρατά λίγο, ένα αυτό λίγο. Αλλά τώρα, όχι επειδή είναι κάτω τώρα και εμεί θα αρχίσουμε να λέμε.
3: Τώρα έφυγε αυτή.
4: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά εγώ τα έλεγα και πριν.
0: Καλά, όλοι τα λέγαμε και πριν.
5: Με τι έφυγε, με αεροπλάνο τη γραμμή.
1: Δεν έχει φύγει, δεν νομίζω ότι έχει φύγει ακόμα.
5: Τα πράγματα που ήταν.
1: Μαζεύει τώρα πακετάρι.
0: Λοιπόν,
4: μέχρι να πακετάρει ο Φάνση.
0: Προσωρινό διάδοχο τη Kimberly Guilfoyle, ο Τζο Χακ.
3: Νάντσι, ωραίο κομμενάκι, έφυγε. Πάστε το από κοντά.

0: Άσε μαζί. Για δείξτε τον μου.
1: Προχωρούμε.
2: Αυτό θα μου το θυμηθεί. Θα ντύνεται σαλέτσο, δεν θα βγαίνει. Κανένα μίζερο θα
3: είναι. Για να μην χάσει τη σούλα.
2: Έτσι και εμεί τώρα εδώ κοροϊδεύουμε. Ενώ είχαμε ψωμάκι έτοιμο.
1: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Προκαλεί η Τουρκία. Απαιτεί τη δική μα άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, λένε οι Τούρκοι. Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε δύο σπίτια στο ψυχικό.
2: Παιδιά, το νου σας, το νου σας. Πάλι χθες με παίρνει τηλέφωνο, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Με παίρνει η Ελένη τηλέφωνο χθες,
3: ναι,
2: και μου λέει: μας έχει έρθει ένα email, λέει, ναι, να μπω να συνδεθώ με την τράπεζα για, να... για τα στοιχεία μου, γιατί έχουν λείψει τα στοιχεία μου και δεν μπορώ.
3: Α, εμένα πήρε, εμένα πήρε τη μάνα μου κάποιο τηλέφωνο. Τη λέει: μαμά! Έλα, παιδί μου, του λέει: μάνα μου. Μαμά! Τι έπαθες!
2: Σταμάτα!
3: Αλήθεια, λέω: χτύπησα! Και πού είσαι? Στο νοσοκομείο! Όλοι αυτοί. Εντάξει, κάτσε εκεί και γιατρούς.
2: Έτσι είμαι! Την αγαπώ!
1: Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας στην Πάρο. Το πήρα χρέπη, το έκανα καινούργιο, αλλά η φασαρία από τη συμμορία της μιζέριας.
2: Το πήρα χρέπη, το έκανα καινούργιο.
3: Ποιος είναι ο καταλαβαίνος? Τώρα θα σας πω, το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι από τους αγαπημένους μου Άδωνης Γεωργιάδης. Το ξέρετε γιατί είναι μια περίεργη προσωπικότητα για μένα.
2: Δεν τον έχεις γνωρίσει.
3: Αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι όντως δουλειά κάνει. Μπορεί το σύστημα ακόμα να μην δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει, για να μην παρεξηγηθώ.
2: Ναι.
3: Είμαστε πολύ πίσω ακόμα στο σύστημα υγείας, αλλά όχι ότι δεν ασχολείται και δεν κάνει.
2: Είναι πως πας ένα μάξι, ας πούμε, σε ένα συνεργείο
3: και σου λέει να ξεκινήσω από κάπου.
2: Παίρνεις μετά και λες: ρε φίλε, δεν πάει ακόμα. Ναι, αλλά εγώ δεν έκανα. Θα πήρω εδώ.
0: Έλα, ρε Γρηγόρη.
3: Δηλαδή, εσείς δεν έχετε την ίδια αίσθηση μαζί μου.
1: Αλλά ξέρεις ότι ακούω από διάφορους απ' έξω,
3: ναι,
1: ότι αν κάνεις μια βόλτα πια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης που τις νομίζαμε καλές και στο σύστημα υγείας, ότι υπάρχει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, ότι λένε κάποιοι πάμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρεις, εμάς μας φαίνεται κουλό γιατί περιμένουν ουρές κάποιοι και με το δίκιο.
4: Καλά,
1: με το δίκιο
4: τα ταμεία τους... μας είναι καλά εμάς.
1: Δεν ξέρω, ρε, πραγματικά, Νίκο, ξέρεις τι γίνεται. Δεν τα ακούω. Δεν τα ακούω από ανθρώπους που έχουν κάποιο μένος, ας πούμε, ή κάποιο όφελος. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο καθένας έχει την. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ τρελαίνομαι με τον.
2: Λες και εγώ πήγα καφενείο για πρέφα.
3: Σταμάτα.
2: Είναι μακί.
3: Είμαι κρυωμένος.
2: Σταμάτα.
1: Έτσι.
3: Εγώ τρελαίνομαι με τον Άδωνη όταν πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και του παραπονιούνται. Δεν έχουμε προσωπικό.
2: Για να δω. Ορίστε, ορίστε.
1: Τα έχει έτοιμα.
2: 100 άτομα είχατε, τώρα έχετε 120. Γκρινιάζετε.
3: Γκρινιάζετε.
2: Λέω, σ' αγαπώ, Άδωνη.
1: Συνεχίζω. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και έκλεβαν αυτοκίνητα με τη μέθοδο του κλασμένου, του σκασμένου ελαστικού.
0: Κλασμένο είναι το σκασμένο.
2: Έχει σκάσει, κυρία μου. Δεν τα ακούτε, πώς κάνει.
1: Δύο συλλήψεις στην Γλυφάδα.
3: Και όχι απλά, λέει, παιδιά.
1: Εσύ πρέπει να σχολιάσεις τα πάντα,
3: ναι, ρε, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί, τα διαβάζω, λέω, όταν τα βάζω.
4: Ποια είναι η μέθοδο, δεν ξέρω τι μέθοδο.
3: Θα σου πω.
1: Σου λένε, κύριε, έχετε σκάσει το λάστιχο. Βγαίνει ο άλλος από εκεί.
3: Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί, λέει, παρακολουθούν τον κόσμο που φεύγει από ATM και έχει κάνει αναλήψεις.
2: Αυτό έχει σκάσει, δεν το ακούτε πώς κάνει.
3: Πώς κάνει.
2: Ωραία,
1: έχετε.
3: Έλα!
2: The Lion King!
3: Αντζημένια!
0: Τι έχεις καταλάβει, μας έχεις κάνει να κάνουμε με
1: το... Τι έβγαλες τώρα, τι έβγαλες, το μωρό.
3: Αντζημένια!
1: Σηκώνει το λιονταράκι πάνω. Σηκώνει το λιονταράκι πάνω. Τι έβγαλε το λιονταράκι. Τι να κάνω, έχει στεγνώσει το
0: σώμα. Πήγαινε έξω.
5: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Πάμε πρωί-πρωί να δώσουμε το καλάθι γεμάτο κρέα. Τα παιδιά έτσι είναι. Μια ωραία μέρα, μια μέρα τυχερή για εσάς που ουσιαστικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και στην οικονομική έτσι, κατάσταση του σκουτιού. Ένα καλάθι γεμάτο κρέα. Που να σας πω τι έχει, γιατί έχω να σας πω καιρό τι έχει το καλάθι. Το καλάθι έχει μέσα 6 μπριζόλες, χοιρινές κόντρες, 1 κιλό κιμά και 20 καλαμάκια. Παρακαλώ, δεν είναι αμιλητέα ποσότητα, δεν είναι ένα κιλό κιμά έτσι. Αν τη μια μέρα το κάνουμε μακαρόνια, ναι. Την άλλη μέρα θα ψήσουμε 2-3 μπριζόλες. Την άλλη μέρα τις άλλες 3 μπριζόλες. Μετά θα φάμε τα σουβλάκια.
1: Γιουβαρλάκια θα φτιάξουμε.
0: Γιουβαρλάκια θα φτιάξουμε. Ναι. Κάτσετε. Εδώ μιλάμε για όλη την εβδομάδα κρέας εκεί. Σε νορμάλ κατάσταση. Ναι. Γιατί αν είμαστε εμείς, είναι για μια μέρα όλα αυτά. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι ο Ανδριόπουλος. Το κάνει από την καρδιά του. Θέλει απλά να σας πει ένα μεγάλο ευχαριστώ που από το 1983 τον έχετε τόσο πολύ τιμήσει που ουσιαστικά και αυτά τα 7 καταστήματα που έχει στο όνομά του, Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιο Στέφανο και Νέα Ιωνία είναι πραγματικά γεμάτα από κόσμο και κάνει ό,τι μπορεί. Έχει φτιάξει και πατικέτα για να βρείτε περισσότερες καλύτερες τιμές σε διάφορα πράγματα. Πακέτα όπως το κόμπο, όχι το κόμπο μπακ, το κολατσιό, το μπο...
2: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
5: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
8: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
7: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
8: Εμένα τα λες.
7: Και ευελιξία στη χρήση.
8: Το γορμάκι μου το ξέρει.
7: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
8: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
7: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
9: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
13: Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπι στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπι στο Top Park στο Πειραιά, Πειραιός 86, σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Ρε, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
21: Have you met Kiko?
22: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
26: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
28: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
29: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Η ζωή είναι μικρή. Ώρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα για το τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά, σε λίγο. Σε 12 λεπτά από τώρα, σαν ξανότολο, θα μα πει τα νέα για τον καιρό. Μαυρίλα πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, αλλά κάποιοι παραπονιέστε. Μωρέ, τι παραπονιέστε, ο καιρό του είναι. Αν δεν βρέξει τώρα το φθινόπωρο, πότε θα βρέξει. Μην τα βάζετε, δεν μπορείτε να
1: φανταστείτε. Είναι ο πρώτο χειμώνα που ζω.
0: Ναι, μου λέει ο Παναγή για μια κοπέλα εδώ που κάνει. Με κάνει Jimmy Fallon εδώ με το AI και κάνουμε διάφορα πράγματα που δεν είναι και πολύ αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν το γούστο σου.
0: Θα συνηθίσουμε με αυτή την ιστορία του AI. Λοιπόν, Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λένος.
1: Παναγής Ζωζάτος.
3: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Πάμε για τους φακέλους, 1200 ευρώ πρωί-πρωί.
3: Εξτρελαθείς
0: να είμαστε on, είμαστε live. Καλημέρα και στο Instagram του Σφαίρα. Live για να δείτε τη διαφάνεια της διαδικασίας με τους φακέλους. 1200 ευρώ πρωί πρωί. Ένα πολύ καλό μηνιάτικο. Ορίστε για εσάς αν το κερδίσετε. Καλώ, παρακαλώ.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, εδώ έχω τα φάκελα. Ορίστε εδώ. Με τη όλα θα μπροστά στα μάτια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Μα μιλήστε.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Μάρτιος του 32.
0: Είναι δύνατο.
1: Προβλέπω πρόβλημα.
0: Καλημέρα. Μπα, κλείσω ξανά, Νίκο, πάρτο, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. 1200 ευρώ πρωί πρωί, ρε παιδιά, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα. Πέστε, Γιώργο.
6: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς σας λένε?
6: Βάσια.
0: Βάσια, μου, πού τηλεφωνείς?
6: Από Αγία Μαρίνα.
0: Α, έχουμε ξαναπαίξει.
6: Έχουμε ξαναπαίξει.
0: Πότε?
6: Την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν κάναμε κάτι.
0: Μα την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο και μπορεί και πιάνει. Πώς γίνεται κάποιοι να πιάνετε εύκολα και κάποιοι τρία χρόνια να μην μπορούν να
6: ρεσπάρουν? Έλατε, είναι θέμα νομίζω κινητής κιόλας.
0: Βάσια, συγγνώμη.
3: Θέμα παρόχου.
0: Ναι, πώς είναι. Με φοβερό αυτό το πράγμα. Βάσια από Αγία Μαρίνα μου πεισέ. Δηλαδή την προηγούμενη φορά έπαιξε φακελούς.
6: Ναι.
0: Α, και δεν έπιασε τίποτα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όχι. Δεν έχει κερδίσει κανένα φακέλους ακόμα από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, βάσκε μου του έρου φακέλους. Ναι. Είναι 7 από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγει του 3, βγάζει άθροισμα 5. Πήρε 1200 ευρώ. Καλά λεφτά.
6: Μόνο καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, καλά. Άκου τώρα οι φάκελοι να σου θυμίσω. Σόβρακο, τσιπούρα, μπανάνα. Μπαλάκια, πατούσε. Κοτόπουλο, στόμα.
6: Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο.
0: Μπανάνα. Ναι, πες το.
6: Σόβρακο. Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο.
0: Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο. Μπανάνα, πού το σόβρακο, εδώ. Την προηγούμενη φορά θυμάστε τι είχες διαλέξει.
1: Πού είσαι.
0: Βάσια.
6: Ναι.
0: Έλα, λέω, την προηγούμενη φορά θυμάσαι τι είχες διαλέξει.
1: Ψήνεις καφέ.
6: Όχι, καμία, δεν θυμάμαι. Στην τύχη, δεν θυμάμαι.
0: Ανοίγω το σόβρακο. Εδώ ορίστε το σόβρακο. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Έχει τον αριθμό 1. Ψάχνουμε το 4 και το 0. Ανοίγω την μπανάνα και έχει το 0.
1: Αμάν, αμάν, αμάν.
0: Αυτά τα φοβερά.
1: Σαϊδεύεις το 1200 τώρα.
3: Γρηγόρη, το κουλάδι σου μπροστά βάλε, βρε αγάπη μου. Για όνομα.
0: Αν τα μπαλάκια έχουν το 4.
1: Τα ψέχασες τα μπαλάκια.
0: Παίρνεις 1200 ευρώ.
6: Μακάρι.
0: Και ανοίγω τα μπαλάκια μπροστά στην κάμερα.
3: Το 6.
1: Δεν θα πάρει άνθρωπος φράγκο από αυτό το
0: παιδί. Δεν θα πάρει, πολύ δύσκολο. Για να δω, πού πεις, αν τα άλλαζες τι θα έβαζες?
6: Το κοτόπουλο.
0: Το κοτόπουλο,
1: και έχουμε κατασκευάσει ένα τέρας.
0: Κοτόπουλο. Για να δω το κοτόπουλο. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι,
0: παιδιά.
1: Το 4.
6: Είχε το 4.
1: Το 4,
0: το 4 είναι στο κοτόπουλο. Δεν ναι, πώς γίνεται πάντα να διαλέγετε τη δεύτερη φορά αυτό που είναι το σωστό? Πάρε ένα δώρο από το Χαρμάνι. Είχες πάρει δώρο την προηγούμενη φορά?
6: Όχι, όχι.
0: Πάρε δώρο από το Χαρμάνι.
6: Δεν πειράζει.
1: Περιτριγυρίζει. Γύρω-γύρω είναι.
2: Δεν πειράζει, λέει.
3: Θα ξανακαλέσει. Εντάξει, φιλάκια.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Τόσο κοντά τα 1200 ευρώ.

0: σε.
1: Θα μιλήσω, παιδιά. Εγώ θα σας τα πω όλα, γιατί πρώτα απ' όλα στην παρέα μας έχουμε τον Osan Skin Hair Nails. Αν έχετε εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Osan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη σε συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα στην εφημερίδα. Πανικός, λέει, μεσάκι και λιόλιου. Το εκρηκτικό του έντα, αυτό θεωρείται, λέει, από τα πιο ίν σχήματα του χειμώνα.
3: Έλα μου, ρε, για ίν σχήματα. Για μένα το πιο ίν είναι ο Φέρης με το Βαρθακούρι.
4: Για μένα υπάρχει άλλο μεσημέρι.
1: Αλλά θα είναι Κυριακές μόνο. Ναι.
5: Για μένα η Ιουλία Καλιμάνη με τη Ζώζεφιν.
3: Γιατί αυτό παίρνει λεφτά. Ζει την οικογένειά
2: του. Καλά, κάνει. Φανταστικό είναι σεξ με κιόλι τώρα. Έλα, τι είναι αυτά που λέω.
3: Είπα εγώ ότι δεν είναι ωραίο.
1: Τέλειο θα είναι.
2: Ωραία, ο Φέρης δεν είναι με την.
4: Πολύ σεξ
1: με τη Στέλλα Καλή το Σάββατο με το Βαρθακούρι την Κυριακή.
2: Και τη Δευτέρα. Όποιο θέλει.
3: Ναι, με την κοπέλα του σπίτι.
2: Ναι. Α, μόνο Σάββατο Κυριακή θα δουλεύει.
3: Νομίζω Παρασκευή Σάββατο Κυριακή.
2: Την Παρασκευή με ποιον θα είναι?
3: Με την Άντση.
2: Άντε ρε ηλίθι, άντε βρε βλάκα, μίλα σοβαρά.
1: Γιατί,
2: λίγο.
1: Γιατί αν μου πρότεινε να τραγουδήσουμε μαζί.
2: Άντε βρε
3: βλάκα.
2: Μίλα λίγο ωραία.
1: Και δεν στα απαδέχτηκα.
5: Άκουσες τον Πασχάλη.
4: Τα έχετε ξενύχια.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει ανοίξει μεγάλος δρόμος για μένα.
2: Αμέσως να πεις αυτό.
3: Άλλο, έλα, άλλα θέματα.
4: Πολύ έτοιμος να λάβεις.
3: Όλη η εφημερίδα ένα θέμα βρήκες.
1: Σε αφήνω να πεις, λοιπόν παιδιά ακούστε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι μια κλωτσιά στους ενός άνδρα προκαλεί, λέει, 9.000 μονάδες πόνου Dell που ισοδυναμούν με το να γεννήσεις 160 παιδιά.
4: Ακούτε.
3: Αν φας κλωτσιά στο...
4: Ακούτε.
1: Σε επίμαχο σημείο.
2: Σαν γενετικά όργανα, αν φας κλωτσιά, είναι σαν να, σαν να γεννάσει χρόνος 120 παιδιά.
3: Αλήθεια τώρα.
2: Θες να το δεις?
1: 160. Όχι, 160.
2: Τώρα για 40 παιδιά θα κάνουμε έτσι.
1: Για 40 παιδιά.
2: 160 λέει 120. Βέβαια, άμα το φας αυτό το πράγμα, πόνος είναι.
3: Σουχή. Δεν υπάρχει ο πόνος, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είναι σε όλο το σώμα.
2: Έχει τη ζωή να χτυπήσει ποτέ.
5: Μια φορά στην μπάλα, στο παιχνίδι.
2: Έπεσε μπάλα εκεί.
4: Γόνατο.
3: Έπεσε μπάλα.
2: Δεν έβαλε ζόρ σε φάουλ.
3: Όχι, φίλε, δεν
1: πονάει όντως τόσο πολύ.
4: Παραγγείλει, δεν έβαλε.
2: Παραγγείλει, κάτσε λίγο να το δει.
3: Είσαι μουρλός τελείως.
2: Δεν είχα κάνει ένα βιντεάκι εγώ που πήγαμε το κάνουμε και στο Tonight το βράδυ που ήταν κάτι οι Ιάπωνες και παίρνανε ένα τούβλο. Και μόνοι του με τα χέρια του χτυπούσαν με δύναμη του όρχες του δυνατά.
1: Την έχετε φάει ποτέ εκεί?
3: Ναι, ρε.
1: Εσύ πώς τη φάγατε όλοι?
3: Στο
2: ποδόσφαιρο.
1: Όλοι στο ποδόσφαιρο.
2: Εγώ στο ποδόσφαιρο, ναι.
4: Εγώ βάζω πασουάρ.
3: Βάζει πασουάρ.
4: Ναι, πάντα.
2: Πες μου λίγο, Γιώργο. Καταλάβεις εσύ το χτύπημα έχει συμβεί?
4: Έχει, ναι, καταλάβω, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Ναι, να μου σκάσει μπάλα δηλαδή.
2: Σε προσωπική στιγμή έτσι καταλάβω να φύγει με το κεφάλι. Αντί,
4: σε πρέχει, γλίστρισε, έφυγε.
1: Αντί με το κόλλο, τι λες, ρε Γρηγόρη, και εσύ δηλαδή.
2: Ρε παιδί μου, πήγαινε να κάνει τίποτα παραπαμπέρο και έφυγε με το κεφάλι μπροστά. Έχει γίνει σε
1: κόλλο. Τι είναι αυτό, τι ήταν τελικά.
2: Στην παλιά
1: ήταν. Και δεν πήγε καλά στο παρκάρισμα.
4: Ωπα λε,
1: ωπα.
6: Έχω μία απορία.
7: Ναι.
6: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
7: ναι,
6: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
7: Σοβαρή ερώτηση.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: βλέπουμε από τα δεξιά εδώ από τον Ημιτό πάνω. Ανοίγει ο καιρό. Όχι, ανοίγει ο καιρό. Βλέπω εδώ πέρα
1: από εδώ.
0: Βλέπω
1: εδώ μαυρίλα.
0: Εδώ ποιο είναι αυτό το βουνό εδώ.
2: Όχι, εδώ είναι η Πάρνη, θα είναι ο Ημιτό.
1: Από εδώ είναι ο Ημιτό.
0: Αλήθεια.
1: Και από εδώ είναι η Πάρνη.
0: Η Γιώνα που είναι, πώς θα πού είναι η Γιώνα.
1: Η Γιώνα είναι προ τα εκεί.
0: Είπε εδώ. Αντερφλάκα. Μη σεβασμό στον πατέρα σου, ρε. Πατέρα σου είμαι εγώ, ρε. Εγώ πατέρα σου είμαι αν μου έκανε στα 17.
1: Στα 17 τι θα έκανες και εσύ, ρέμισε λίγο.
0: Στα 18 πήγα να γίνω πρώτη φορά μπαμπάς.
3: Άστο.
0: Άστα τώρα.
1: Έκανε την πρώτη φορά σεξ και νομίζω ότι. Όχι, λιγούλη μου.
3: Δεν γίνεται
1: έτσι. Εμένα θα με στεναχωρήσει.
0: Γιατί δεν κατάλαβα που τα είχα στα 18 κάναμε πρώτα. Δεν είναι ώρα. Δεν είναι ώρα.
1: Δεν είναι ώρα.
0: Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή αυτό να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε μετά. Μετά τις 8
1: μα. Μόλι σα κάνουμε πλάκα σε σχέση με τον εαυτό σα και τα σεξουαλικά. Παθαίνετε, τι να πω.
0: Γιώργο, τι λέει η κοπέλα.
3: Δεν ξέρω.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα νέα για τον καιρό.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 14 του Οκτώβρη σήμερα Τετάρτη. Και λίγο υπομονή, η κακοκαιρία σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί προς το μεσημεράκι και μετέπειτα, με ολοένα και λιγότερες και πιο τοπικές και κρυστανημένες βροχές. Ενώ οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, θα φτάνουν τα 6 με 7 κατά διαστήματα έως και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, όσον αφορά στην 5η 15 Οκτωβρίου, αναμένεται ότι αυτή θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, σταδιακή εξασθένιση του βοριά, θερμοκρασία το πρωί κοντά στους 12 βαθμούς με 14, ενώ το μεσημέρι θα ξεπεράσει τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου στα ορεινά και στα υπόλοιπα τμήματα του λεκανοπεδίου αντίστοιχα. Και η Παρασκευή θα ξεκινήσει, θα έλεγα, με αρκετή ηλιοφάνεια και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια η Παρασκευή 16 του Οκτώβρη έως και αργά το μεσημέρι. Από το απόγευμα θα ξαναεπιδεινωθεί ο καιρός με κάποιες βροχές κατά διαστήματα, κυρίως τα ανατολικά και τα βόρεια. Ο βοριάς θα είναι σχετικά ενισχυμένος γύρω στα 5 κατά τόπους έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι της Παρασκευής στους 22 βαθμούς με σταδιακή πτώση από το απόγευμα. Το Σάββατο θα ξεκινήσει με κάποιες βροχές, αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από το μεσημέρι και μετέπειτα. Η θερμοκρασία θα ξαναπέσει, όχι πάνω από 17 με 18 βαθμούς ο υδράγυρος στο λεκανοπέδιο κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι, ενώ βελτιωμένος θα είναι ο καιρός, πολύ καλύτερος θα έλεγα, από την Κυριακή 18 του μηνός, όπου προβλέπεται ηλιοφάνεια, ξεσταλμένη άνεμη και τη θερμοκρασία να αγγίζει και τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Οκτώβρης, Ενιάβρης,
6: Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: king size, έτσι τα πίθανα αυτά μαγαζιά που κλείνουν 50 χρόνια και που αν έχετε λίγα παραπάνω κιλά σε άντρες, από 2 extra large μέχρι 10 extra large έχουν φέρει τα καταπληκτικά ρούχα και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Και βέβαια έχει ανοίξει και το καινούργιο μαγαζί Μητροπόλεως 66-68 και στο Ελληνικό που ήταν επίσης καινούργιο το μαγαζί Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52 εκεί στο τέλος του μετρό, αλλά και στο Χαλάνδρη Κολοκοτρώνη 13 και στον Πειραιά Εθνικής Αντιστάσεως 37. Είναι βέβαια αυτά τα υπέροχα καταστήματα που έχουν αποκλειστικές, ξαναλέω, μια αποκλειστική συμφωνία με Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend για μεγάλα νούμερα. Εσείς που μας ακούτε, οι κυρίες που έχετε ίσως κάποιον αγαπημένο, κάποιον αδερφό, κάποιον φίλο που έχει λίγα παραπάνω κιλά, να ξέρετε ότι έχουν τα πάντα, ό,τι ρούχα φανταστείτε, από κουστούμια μέχρι τα πιο ωραία σπορ, για να νιώθει καλύτερα την περίοδο που θα ήθελε λίγα ρούχα ωραία με τα παραπάνω κιλά. Αυτό είναι ο Σουβλέρης. 6936-10-10-22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και Σουβλέρης, γιατί έχουμε βέβαια και αυτές τις δύο δωρεάν επιταγές που θα κληρώσουμε στο τέλος του μήνα.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού από όλες τις περιουσίες. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με το παιδικό τραγουδάκι και πάμε να ακούσουμε μια παιδική. Παναγία, ανέλαβε λίγο εσύ σήμερα.
2: Παναγία, έλα πάνω. Πάνω.
0: Μόνος, ανέλαβε, έλα, πάνω.
2: Όχι,
0: έλα,
1: πόσο
0: πάνω,
1: καιρό.
0: Άνοιξε 2-11-7-0-7-9-31. Νίκο, άνοιξε το τουρκί. Έλα, Παναγία, πάνω το πάνω.
3: Καλημέρα.
4: Μπρος.
3: Καλημέρα.
4: Γλυκό παιδάκι, γιατί δεν μιλάς.
3: Μουά.
5: Γεια.
3: Γεια σου.
4: Γεια. Ποιος είσαι?
5: Κωνσταντίνος.
4: Α, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις, από πού τηλεφωνείς?
6: Ωραία τα πας, Παναγή.
5: Από την Αθήνα.
3: Πόσο χρόνο?
7: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7 Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό, οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
12: Επίλεξε το Isolor της Vechro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
10: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
12: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751-029730 και 29165.
13: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
6: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51558. Σε ξελογιάζει.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω!
14: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Αλφα φέρτο.
1: Φέρα.
0: Φέρα.
1: Πρωινό.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εταιρείων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 για διπλές προσκλήσεις.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: ένα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social. Λέω

0: σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ.

0: στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: της. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας.

0: από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η ζωή είναι μικρή, ώρα το καλοβρακί, πρωινό σφαίρα.

0: Πάρα μου τον Τέφι.
1: Ο Βαλάντης έστειλε σήμερα, παιδιά, ότι είναι οκ, okay, μπορεί να μιλήσει.
2: Ναι, οκ.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόστα και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
0: Γεια σου, Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα από...
1: Βαλαντιάκο, τι γίνεται?
5: Τι θα γίνει?
0: Καλημέρα, Βαλάντη.
1: Έφυγε.
0: Τι έπαθες?
5: Έφυγε το κορίτσι, πήγα βοήθησα χθες το βράδυ, πάει κανένα πακέτα.
0: Ρε εσύ, ανέβασε σε ένα βίντεο, τι σου λέει, ποια
5: τι
0: λέξη?
5: Δεν κατάλαβα, επιτέλει τηλέφωνο, είναι η στιγμή της ανακοίνωσης που πάντα καταγράφω τις στιγμές μας. Και είναι κάθε να βάρω, έχω και το CD. Βαβάγια μου. Πολύ χάλια, έτσι, και με παίρνει και κάτι που πια σε γεβού μουζουρί, κατα, μουζουράκι, δεν ξέρω, κάτι με τσοκολά, κάτι τέτοιο, αλλά είναι το αποχαιρετιστήριο που λέει στα Ινδιάνικα, γιατί είναι μισή Ινδιάνα, είναι από εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να είναι καλά, τώρα ελπίζουμε να...
0: Τώρα που θα πάει, θα φύγει, θα πάει η Αμερική.
5: Θα πάει η Αμερική, μου πει.
0: Μπορεί να πάει σε κάποια άλλη χώρα.
5: Θα σταματήσει λίγο, μου είπε, Παρίσι για κάτι χρόνια. Πήρε και την κάρτα μου.
1: Δεν θέλω να στεναχωριέσαι.
0: Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι
5: δυνατό. Τόσα όνειρα κάναμε, θα ήμουνα στο κέτερινγκ του γάμου του Αργυρού. Είχε κανονίσει. Όλα φρέσκα.
0: Γιατί κάνει τώρα, δεν θα είσαι.
5: Κεράτα, όλο περαστό, το είχαμε κανονίσει. Καλή τιμή, ωραία, μια χαρά.
0: Σε φώνασε και σένα, Χάνη. Χάνη
1: τώρα γιατί έχει να λύσει.
5: Εμένα με φώνασε Χάνο.
0: Α, Χάνο.
5: Χάνο, γιατί όπως την έβλεπα ήμουνα με το στόμα ανοιχτό μόνιμα. Και μου λέει, Χάνο μου λέει, θέλω την κάρτα σου. Τι να κάνει τώρα,
6: μου λέει. Σου ζητάει και σένα την κάρτα σου.
5: Ούτε για τα έξοδα δεν έχω τώρα, μου λέει. Θα κάνω, είναι πετάει από Αθήνα, Παρίσι, Παρίσι, Ουάσιγκτον. Που έχει απευθείας
6: ανταπόκριση.
5: Ναι, αλλά θα κάνει
0: αυτό. Δώρο σου έπαιρνε.
5: Πώς δεν μου έπαιρνε.
0: Τι σου είχε πάρει.
5: Μου τα πήρε ώρα πίσω τώρα. Μου είχε πάρει ωραία εσόρουχα.
0: Το Φάνσι τον είχες γνωρίσει.
5: Το Φάνσι, μη να πω αυτό το παιδί στην κάρτα που το έχω. Γιατί αργικά τον είδα, όταν τον είδα, ήταν ντυμένος σαν να είναι από εμάς.
0: Το Φάνσι τον είχες γνωρίσει.
5: Το Φάνσι, μη να πω αυτό το παιδί στην κάρτα που το έχω. Γιατί αργικά τον είδα, όταν τον είδα, ήταν ντυμένος σαν να.

0: Πέρα. Αυτό μήπως ο καινούργιος σου αρέσει.
1: Δεν το έχω δει το παιδί, αλλά ωραίο είναι. Νομίζω ωραίο είναι.
2: Αμά ρε Βαλάντη.
0: Γιατί είμαι, αμά ωραίο.
2: Αμά παντού χώνεσαι.
0: Δεν έχει τέτοια θέμα το Βαλάντη.
1: Εγώ μέχρι 30 Ιουνίου έχω το πάσο για την πρεσβεία. Οπότε να το εκμεταλλευτώ, κατάλαβες. Να πω να πούμε. Και χθες με το πακετάρισμα βοήθησα κιόλας. Ξαλάφρωσαν και από κάτι παλιατσούρες εκεί που είχαν.
2: Ξαλάφρωσαν.
1: Κάτι κάδρα του Κένεντι και Τιτά. Κάτι τέτοια τα μάζεψα όλα.
3: Αυτά είναι κοιμήλια, ρε Βαλάντη.
1: Κοιμήλια, ξεκινήλια τώρα.
0: Θα τα δεις στο μοναστηράκι,
1: βέβαια. Ακριβώς, θα τα δεις κάτω από Αβυσσινία. Να σε πω λίγο την κίνηση, θα σε πω το ριζικό σου χάμο στην εθνική οδό.
0: Πάλι χάμο.
1: Τα βλέπετε από το παράθυρο εκεί, είναι πυγμένο όλο το ρεύμα. Πιάνει από ψηλά από το Μινίδι μέχρι κάτω στροφή και μετά το Εγάλο. Και μετά την έξοδο για Εγάλο είναι πυγμένα τα πράγματα. Τον ανεβασμό πιάνει λίγο πριν το Εγάλιο εκεί να πούμε από την Αθηνών εκεί κάτω που ήταν και το μνημόσυνο προχθές. Κατέβηκα εγώ προκάτω και μέχρι τη Νέα Ιουνία πάνω πυγμένα. Έχει πάρα πολύ κίνηση εθνική οδό από Μινίδη μέχρι Μαρόζη εκεί στα Μολ. Έχει την έξοδο εκεί για να βγει για περιφερειακά Μητού. Δεν θα βγει, οπότε πήγαινε από την άλλη και όπου σε βγάλει. Θα βγει στα Σπάτα, πα αεροδρόμιο μια πόρτα να ξεσκάσει. Έτσι έχει κίνηση στην Πίνδου, δεν κατεβαίνει εκεί στην, για να βγει για Κατεχάκι. Και τι άλλο παραλιακές ψιλοτσουλάνι και τώρα έχει κάτι ψιλοτελειώματα κίνηση να μούν στη Βάρη Σκοροπίου εκεί στο ρεύμα προς τις Τρύπες. Αυτά.
0: Έγινε ρε Βαλάντη.
2: Μιλάει και πολλά Βαλάντη.
0: Μητέρα χωριά σε Βαλάντη.
1: Αυτά πιστεύω χωριέ με κατέτσετε.
3: Έλα γλυκούλη
2: όλο
3: μου.
2: Κλαις.
1: Το χάδι της στο eyeliner που ξέφαθε και γινόμουν κατράμι.
3: Μην κλαις και δεν κλαις ωραία.
2: Μα είσαι κατράμι.
3: Βαλάντη δεν κλαις και ωραία.
1: Γινόμουν πιο, δεν φαινόμουν καν τη νύχτα.
0: Βαλάντη. Κάνε και ένα
4: φανέρισμα. Ακόμα καλοκαίρι, Οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα για το Effort Design, παιδιά, εδώ πέρα το απίθανο αυτό παρεάκι που κάνει θαύματα. Και επειδή με ρωτάτε για το Tonight.
1: Η καλαπεθάρα είναι αυτή.
0: Για το Tonight.

0: για τις θέσεις της πολυθρόνας του καλεσμένου, αλλά και για τον καναπέ που βάζουμε, που ήταν χθες και ο Τάκης Ζαχαράντος. Τι καναπές ήταν αυτός?
1: Αν τελειώσουν τα γυρίσματα θα μου τον χαρίσει.
0: Όχι, Παναγία μου, γιατί τον έχω βάλει εγώ στο μάτι, σε παρακαλώ.
1: Έλα, ρε,
0: θα ζητήσω από το FSOG να μου κάνει μια καλή τιμή και θα τον πάρω. Ειλικρινά. Τους ευχαριστούμε γιατί.
1: Θες να ζητήσει να σου κάνει μια καλή τιμή να τον πάρω εγώ?
0: Ναι, γίνεται αυτό. Να τον πληρώσω εγώ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Να κάνει μια καλή τιμή σε μένα, τον πάρει εσύ. Αυτά είναι έτσι. Αδελφικά πράγματα, ωραία. Λοιπόν, να πούμε Φορτιζάνη συγχαρητήρια γιατί πραγματικά αυτό τον καναπέ τον είδαμε κάπου, το ζητήσαμε και μας το φτιάξαν έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το Effort Design. Κάνει τα όνειρα πραγματικότητα. Πριν να αποφασίσετε να πάρετε έπιπλα από οπουδήποτε, κάντε μια βόλτα και από τα παιδιά. Μιλήστε τους, δεν έχουν showroom. Θα καθίσετε σε ένα γραφείο, θα τα πείτε, θα σας δείξουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα πάντα ό,τι θέλετε.
2: Και θα δείτε τι ωραία πράγματα θα σας φτιάξουν.
0: Και θα σας φτιάξουν μαγικά πράγματα, αφού υπάρχουν και επαγγελματίες, διακοσμητές και είναι τα πάντα. Είναι μια ομάδα συγκλονιστική. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Για όλα τα βαλάντια, ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, σας το φτιάχνουν χειροποίητα. Οπότε να ξέρετε, το κάνουμε πάρα πολύ αγάπη. 69-36-10-10-22 Effort Design και το ονοματεπώνυμο.
2: Ένα τραγανομήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή ακριβώς τη σιγουριά θέλουν προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα έχεις και full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται.
3: Πάει ο οθόνη του κινητού, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Πάμε έναν σάρα.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Κατσιμιχαίους έχει σήμερα γιατί έχουν γενέθλια. Τα εφηβικά μας χρόνια, οι συναυλίες μας. Έτσι να περάσουν λίγο από μπροστά μας. Καλημέρα που και αν είστε, αν είστε στο δρόμο, αν γυρνάτε στο σπίτι, αν πηγαίνετε στη δουλειά. Αν είστε στο γυμναστήριο, δεν έχει, αν περπατάτε, αν οδηγείτε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, δυνάμωσέ με και εμένα.
4: Σεβαστικά,
2: και άνοιξέ το κιόλας το δικό σου.
4: Ο λόγος.
2: Γιατί φοράς μάσκα? Έλα, καλημέρα. Είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Έτσι θα με βρείτε. Πάμε για καρδουλές και αγαπουλές.

0: με τους κρυούς. Προτού κάνετε κάποιες προτάσεις, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Οι αποφάσεις που θα πάρετε θα σας οδηγήσουν στο σωστό δρόμο. Μην αναθέσετε δουλειές που θεωρείτε σοβαρές και δύσκολες σε αμελείς ανθρώπους. Μην τους εμπιστεύεστε. Ταύρος Γιώργο.
1: Παρακαλώ.
0: Εάν θέλετε να ανανεωθείτε ψυχικά, πρέπει να προσπαθήσετε να αυτοσυγκεντρωθείτε. Συγκεντρώσου. Βγάλετε στην επιφάνεια τον δυναμισμό σας για να βγείτε από μια δύσκολη κατάσταση. Με δυναμισμό θα βγείτε.
2: Το βγάλω στην επιφάνεια.
0: Μην προσπαθείτε να λύσετε τα προβλήματα των άλλων όταν για τα δικά σας δεν κάνετε τίποτα. Μια
2: φωνή. Έκανα. Καλημέρα, Φοντάνα. Γεια σου, Γιώργο. Να μην με λένε.
0: Να στείλω ένα γλυκό φιλί και στη Μαριάννα. Μαριάννα την Κατσιμίχα. Δεν είναι η μοναξιά
2: που εκεί θα με φέρει. Γεια σου, Αργυράκο.
0: Έχω αντέξει πολλά. Καλημέρα και στον Τελκάρο. Μια στάση και εκεί.

να βλέπω αγαπησιάρικα. Γράψτε αυτό που θέλετε να πείτε στον άλλον, στον άνθρωπό σας. Λοιπόν, και περνάω στα διδυμάκια. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, πως αυτά που θέλετε είναι εύκολο να αποκτηθούν. Φτιάξτε τη διάθεσή σας και μην κουράσετε τους γύρω σας με τις μελαγχολικές σας τάσεις που σας πηγαίνουν πίσω. Καρκίνος. Μην προεξαφλείτε τα λόγια του συντρόφου σας, αφού πολύ συχνά συμβαίνει να μην συμπίπτουν με αυτά που εννοεί άλλα, σας λέει άλλα θέλει. Η κρίση ανεξαρτησίας που σας έχει πιάσει, μάλλον θα σας δημιουργήσει προβλήματα. Εκτονωθείτε ερωτικά, μόνο έτσι.

0: και στον Έκτορα.
1: Και στον Πέπι και στον Πέπι και τον Λονίδα. Και στον Στέφανο.
0: Στην Εβούλα από τη Σάμου.

0: Αλήθεια, το προλαβαίνει στον εγώ καιρό.
1: Δεν φτάνει η αγάπη. Ορκιστήκαμε.
0: Καθήκαμε.
2: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
14: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
15: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
16: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
15: Οκ.
16: Τι οκ.
15: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
16: Ε, τότε φύγαμε.
15: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Αθήνα είναι λοιπόν. Από τα πιο ωραία τραγούδια, μια βραδιά στο Λούκι. Σε αυτό το Λούκι του έρωτα που όλοι έχουμε μπει. στους τοξότες. Καλημέρα στη Ρούλα από την Πρέβεζα. Γλυκό φιλί και στην Αθηνά μου στο Art Store που δεν κατάφερα να τη δω. Τοξότης λοιπόν πρέπει να συλλάβετε το πραγματικό νόημα των επαγγελματικών σας σχεδίων αλλά και κάποιων πολύ σημαντικών σχέσεών σας. Πάρτε σοβαρές και επιτυχημένες αποφάσεις, το αποτέλεσμα των οποίων θα φανεί στο μέλλον. Δεν βρέχει εδώ, εκεί βρέχει.

Αλήθεια, πού πρόλαβες και το είδες στο παντελόνι μου? Λοιπόν, και περνάω στα γοκεράκια, θα πω μια καλημέρα στο Θάνο. Bonjour, Θάνος. Comment ça va?

0: έτσι θα θέλετε να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα με κάθε τρόπο και θα είστε περισσότερο ανοιχτοί στις προκλήσεις. Θα παραπονιέστε στις προκλήσεις, όχι στις προσκλήσεις. Θα παραπονιέστε όλο και λιγότερο για την τύχη σας. Άρα κάτι καλό αρχίζει και γίνεται.
1: Μα θα στα πω αργότερα. Don't worry.

0: το μαράκι, θέλω να έρθει εκεί να πιούμε καφέ. Κοίτα, να σου πω κάτι, Καλούδη. Γρηγόρη. Πρέπει να κάνουμε, πέρα από το πάρτι που θα κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα πρωινό σε ένα χώρο μεγάλο.
1: Πρωινό καφέ.
0: Και θα πιούμε όλοι μαζί καφέ. Με καφέδες. Να είναι όλοι και να πίνουν τον καφέ τους και εμείς μαζί. Και να κάνουμε εκπομπή έτσι. Σε ένα γήπεδο κάπου. Αλλά θα έχουμε καφέδες.
2: Έχω ήδη στο μυαλό μου.
0: Αυτό είναι το πρωινό μας. Με τα κεκάκια μας, με τα κουλουράκια μας και να πιούμε όλοι καφέδες. Τέλειο, δεν είναι. Σε γήπεδο, ναι. Να είμαστε χήμα όμως.
2: Γεια να σου, Αναστασία.
3: Είμαστε όλοι ύποπτοι.
0: Όλοι ύποπτοι είμαστε, σας το λέω. Ναι, μετά το καφέ πάει ένα τσίπουρο και ένα γλυκό. Don't worry. Με μαξιλάρες κάτω, ναι, έτσι.
2: Κάποιος θα μας σηκώσει μετά.
0: Ένα χαλαρό, ρε παιδί μου, να μην χρειάζεται να σκεφτούμε πολλά. Λοιπόν, περνάω στον υδροχό, πάμε και στο τελευταίο μας τραγούδι. Δώστε έμφαση σε ερωτικά ζητήματα και δείτε τα προβλήματά σας από την άλλη οπτική γωνία.
4: Κι ο ποιητής γυρεύει τη μούσα του να βρει.
0: Θα συνεχίσω τώρα.

0: Λοιπόν, υδροχόοι, συνεχίζω. Πρώτο κινηθείτε, μελετήστε προσεκτικά τις εναλλακτικές που έχετε. Τολμήστε την αλλαγή που σκέφτεστε, αν αισθάνεστε πως τώρα ήρθε η ώρα να αποδεσμευθείτε. Δώστε δυνατά.
1: Και πήγα και αγάπησα
0: ένα μωρό τυρίτα.
1: Βρήκα 18 χρόνια.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια. Μην αφήσετε τη σύγχυση που θα επικρατεί να σας κάνει να πάρετε λάθος αποφάσεις. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Αποδεχτείτε κοινωνικές προσκλήσεις και θα κάνετε καθοριστικές γνωριμίες. Μπορεί να γνωρίσετε τον έρωτα της ζωής σας, λέω εγώ τώρα. Με τολμηρές και πρωτοποριακές κινήσεις θα μπορέσετε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα και να τα κάνετε τα όνειρά σας.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι.
2: Όρθιος.
0: Κοιμάσαι ορθιός, καλούδι μου. Αυτό ακριβώς, Νανσούλα μου, η αθότητά μας, η νιώτη μας, αυτά είναι.
2: Αθότητα μου.
0: Τραγούδια αυτά.
3: Νανσούλα, είναι παρά 20, ε.

0: Και δεν μας χαιρετάς όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Θα φύγω.
2: Και την ψυχή στα πόδια.
1: Μην τρελάνε και καλλιό που είναι ο Παναγής ο κούκλος και που είναι ο Παναγής ο κούκλος.
0: Άσε με, με έχει ματιάξει, τώρα έχω πονοκέφαλο.
1: Αμάρε Καλλιόπη, τι σου έχει κάνει αυτός ο τύπος.
3: Πώς έχει τρελάνει έτσι.
0: Βγαίνει στο μπαλκόνι για να το κοιτάνε από κάτω.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break, ερχόμαστε.
4: Πάμε σε break, ερχόμαστε.
5: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ.
6: Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102.2.
1: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας, μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου, απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε με το ελαιόλαδο, πολύ.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Καλώστη.
12: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρώτα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: αυτό το Halloween, ένα μεσαιωνικό παραμύθι περιμένει όλη την οικογένεια. Θεατρικές ιστορίες, μια μυστηριώδης πρόσκληση σε βασιλικό δείπνο, escape room, παιδικά εργαστήρια, ένα αέριο ακροβατικά και ένα μοναδικό show. Φωλιά Halloween Festival, πύργος Βασιλίσης, πάρκο Αντώνη Τρίτσι, Ήλιον. Κάθε Σαββατοκύριακο, 17 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια και πληροφορίες στο more.com.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
13: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
15: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
13: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
13: Ορίστε!
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
16: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
17: Την Οκτώβρη.
18: Πήρε!
17: Το 10ο καλό του χρόνου.
19: Εδώ έχω αρχίσει τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
17: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: το ζήτησε η Νάνση, έτσι είχε ανάγκη να τα ακούσει. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια, τον αγαπημένο της Γιάννη Πάριο.
1: Υπέροχο, να πω μια καλημέρα στη Φιλένια μου.
0: Γεια σου Φιλένια, γεια σου και εσύ Γιάννη Πάριο, φοβερέ. Ποτέ δεν μίλησα, δεν είπα για εκείνη την βλακεία που είπαν όταν τώρα ο Γιάννης Πάριος που ήταν καθήμενος σε μια συναυλία και βγήκαν και είπαν κάτι για τον Γιάννη. Τώρα δεν έγινε στην Κύπρο που είχε γίνει μια συναυλία. Καλά, δεν πήρε από κανένα μήνα. Πόσο ανόητος πρέπει να είσαι για να μιλήσεις για αυτή τη φωνή.
2: Ασέβαστη.
0: Τι χώρα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πώς υπάρχουν αυτοί οι ανόητοι άνθρωποι. Μιλάνε για τον Γιάννη Πάριο. Αντί να κάνουμε το σταυρό μας που ακούσαμε τέτοιες φωνές και τις ζήσαμε και τις ακούσαμε και live. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος, ο συγκλονιστικός. Ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή μετά ακούς αυτά. Ακούς.
2: Ναι, ναι,
0: και λέμε
2: ναι.
0: Εμείς που. Δηλαδή ο Γιάννης Πάριος είναι νομίζω ένας τέλειος τραγουδιστής. Εμείς που είμαστε μέτριοι στη δουλειά μας. Και δεν το λέω καθόλου για να το πω έτσι. Μέτριοι είμαστε. Υπάρχουν πολύ πιο ταλαντούχοι παρουσιαστές και το Γιάννη Πάριο τον βάζω σε παγκόσμιο επίπεδο τραγουδιστή. Δηλαδή, με τραγουδούσε αγγλικά θα ήταν διάσημος σε όλο τον πλανήτη. Εμείς που είμαστε μέτριοι στη δουλειά μας, μετά λέμε γιατί λένε αρνητικά πράγματα για μας. Άμα μιλάνε για τους τέλειους και βρίσκουν κάτι, πώς να μην βρούνε μετά για το μέτριο. Εννοείται θα βρούνε και για μας. Και λέμε καμιά φορά γιατί λένε πράγματα για μας. Όταν βρίσκουν για το τέλειο, δεν θα βρουν για το μέτριο.
2: Να σκεφτείτε τα εσείς που είστε μέτριοι.
0: Ναι, βέβαια. Είμαστε μέτριοι, προσπαθούμε συνεχώς να γίνουμε καλύτεροι. Ο Πάριος αγγίζει την τελειότητα. Τι να πω για αυτό.
3: Θα βαριόμαστε να
2: Εγώ και ο Πάριος είμαστε τέλειοι.
0: Εσύ και ο Πάριος είμαστε.
2: Στη δουλειά σας να προσπαθήσετε να γίνετε καλύτεροι.
0: Τέλειο. εγώ δεν το λέω καθόλου για έτσι, ταπεινότητα και οτιδήποτε άλλο. Το εννοώ αυτό που λέω και είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα διλήμματα ζωής από το μήνυμα που ήρθε χθες.
4: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, η Σίλια έστειλε χθες το μήνυμα και...
2: ωραίο όνομα.
0: Η Σίλια έστειλε ένα μήνυμα που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα για το τι τελικά πρέπει να υποθεί ένα ζευγάρι και τι δεν πρέπει. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να την είχαμε κάνει και στο παρελθόν, δεν το θυμάμαι. Αλλά είπε ότι παιδιά, μην λέτε τίποτα στους πρώην σας για τη ζωή. Μην λέτε τίποτα στους νυν σας, ειδικά αν είσαστε παντρεμένοι ή ακόμη και αν είσαστε σε μια καλή σχέση. Μην λέτε τίποτα, διότι εγώ χάλασα το γάμο μου επειδή του εκμυστηρεύτηκα.
2: Μα καλά και τώρα, από το τίποτα μέχρι την παρτούζα, απέχει
3: να μην σούζα.
0: Σε παρακαλώ, μην είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχει το ομαδικό σεξ, σε παρακαλώ, αλήθεια.
3: Υπάρχει το ομαδικό, ναι.
0: Τώρα λέει σοβαρά, μην κάνετε πλάκα τώρα.
3: Πήγαμε τον Παναθηναϊκό.
0: Πρέπει να μιλήσει ο κόσμος λίγο. Λοιπόν, Παναγία, είναι πιο σοβαρό το θέμα. Τώρα σοβαρά. Η κοπέλα χώρισε, παντρεμένη. Λοιπόν, ήταν παντρεμένη 2 χρόνια και στη συζήτηση, αγάπη μου, να πούμε τι έκανε, έλα πες τώρα, έχεις κάνει τίποτα φοβερό και αυτά, του είπε ότι έκανε ομαδικό. 2 άντρες ήταν, δεν ήταν. Του το είπε.
3: Δεν ήταν ομάδα.
2: Αν ήταν 2 γυναίκες και ένας άντρας πιστεύει, θα είχε το ίδιο.
0: Όχι, βέβαια. Αν έλεγε ο άντρας της σε αυτή την κοπέλα ότι έκανα κι εγώ κάποτε σεξ με 2 γυναίκες, αυτή δεν θα έφευγε.
2: Μπορώ να ρωτήσω κάτι.
0: Περίμενα να τελειώσω λίγο, να καταλάβει και ο κόσμος, ρε φίλε.
3: Θα ήταν σταθερή.
0: Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν είναι ότι η Σίλια είπε, εκμυστηρεύτηκε στον άντρα της μετά από 2 χρόνια γάμου, ότι πριν από 10 χρόνια δεν γνωριζόντουσαν, ήταν ελεύθερη, ενώ δεν είχε καμία σχέση, ότι καν τον ήξερε τον άντρα της, ότι έκανε σεξ με 2 άντρες μαζί. Αυτό μετά δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του συζύγου της αυτή η ιστορία και 2 μήνες μετά χωρίσανε.
2: Ερώτηση. Εσείς είστε υπέρ.
3: Άντεξε 2 μήνες, ε.
2: Εσείς, ναι. Εσείς το πάλεψε. Εσείς είστε υπέρ.
3: Είσαι καταγγελτικός
2: στο να λέμε. Όχι, ερώτηση να κάνω. Είσαστε υπέρ στο να λέμε τα πάντα για την πριν ζωή μας στο σύντομο.
0: Ωραία, θα σου πω το πάμε λίγο διαφορετικά.
3: Εγώ με τόσο βαρύ παρελθόν δεν λέω τίποτα.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα λέμε όλα.
0: Θα ανοίξουμε κάτι τώρα σοβαρά, το λέω.
2: Δεν απαντάτε όμως.
0: Θα σου πω. Πες ότι η Ελένη σου λέει σε μια συζήτησή της ότι όταν ήμουν 20 χρονών, 22, έκανε ομαδικό σεξ. Θα σου φύγει ποτέ από το μυαλό.
2: Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν θα με νοιάζει καθόλου.
0: Α, το δέχομαι
2: καθόλου.
0: Αυτό.
3: Τι?
2: Δεν θα το τι έκανε πριν από μένα δεν με αφορά
3: με τέτοια
2: καθόλου.
3: Μούτρα.
2: Το θέμα είναι το τι κάνει από την ώρα που γνωριστήκαμε. Δεν πάνε να ήταν και 22.
0: Να γκρέμισε όλα. Να συζήτησε
3: και 22.
2: Ναι.
1: Δεν να μην μιλήσει εγώ.
3: Τι αποστολή ήταν αυτή.
2: Περιμένετε λίγο. Εσάς.
3: Μαύρη θύελα.
2: Εσείς τα λέτε όλα. Είσαστε υπέρ στο να τα λέμε όλα. Για το παρελθόν. Θέλω να ακούσουμε και εσάς όμως.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Εξαρτάται εσύ, γιατί μπορεί.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι την Νάνση, έτσι.
2: Δυσκολεύεσαι.
0: Είναι και
2: λίγο,
0: μεγαλύτερη σχέση στη ζωή μου, είναι 12 χρόνια.
3: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Αν μου έλεγε η Νάνση κάτι τέτοιο.
2: Δεν ρώτησε αυτό.
3: Κάποιες είναι διάσημες, τώρα θεωρείς, το παλικάρι είναι φυλακή.
0: Να πω, φίλε, κάτσε να πω γιατί το σκέφτομαι. Γενικά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Αν μου έλεγε τώρα ότι έζησα μια τέτοια στιγμή. Όχι, δεν θα με πειράζει.
2: Ούτε εμένα θα με
0: πειράζει. Δηλαδή αυτό που έζησε κάποια στιγμή όταν.
2: Θεωρείς ότι πρέπει να πεις στην Άνση τα πάντα για το παρελθόν σου. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αυτό.
0: Όχι.
2: Αυτό. Εσύ, Άνση. θεωρείς ότι πρέπει να πεις στον Γρηγόρη τα πάντα για το παρελθόν σου.
3: Να, πρόσεξε.
1: Πατάς λεπτό πάγο. Θα πω ότι επειδή ξέρει τα πάντα για το παρελθόν μου, δεν είναι καλό.
0: Καλά, τα πάντα πιστεύω ότι έχει αφήσει και ένα 3%
1: πέντε
0: που
1: δεν
2: τρία πέντε αφήσει, Νάντση.
3: Α, καλά.
1: Επειδή ξέρει τα πάντα για το παρελθόν μου,
3: εγώ πιστεύω
1: είπα,
3: ένα ΦΠΑ το έχει αφήσει.
1: Πιστεύω
3: εκτός.
1: Ότι δεν είναι καλό.
2: Άρα, και εσύ, άρα συμφωνούμε και οι τέσσερις ότι δεν πρέπει να τα λέμε
0: Νίκο,
2: όλα.
0: Πάμε σε σένα.
1: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
0: Νίκο, πάμε σε σένα. Σου λέει η Όλγα ότι πριν από.
3: Α, τώρα το προσωποποιούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, το προσωποποιούμε γιατί εγώ μίλησα για την Νάντση. Μίλα ο Παναγίδη μίλησε για την. Σου λέει η Όλγα, ξαναλέω. Πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει, έτσι είχε μια σχέση. Στα νιάτ μου, ελεύθερη, εδώ, όταν ήταν 20-22 χρόνων, έκανε ομαδικό σεξ. Θα σε πείραζε?
5: Ναι, θα με πείραζε.
2: Θα σε πείραζε.
0: Γιατί είναι, Νίκο?
3: Κοίτα να μάλα.
0: Μα δηλαδή εσύ.
2: Γιατί σε πειράζει?
0: Γιατί σε πειράζει, για πε.
2: Τώρα γιατί. Εσύ έχει κάνει ομαδικό σεξ.
3: Γιατί κάνετε έτσι τώρα?
1: Καλά, αυτό είναι πολύ προσωπική ερώτηση. Το ρωτάτε.
3: Δεν νύχτα δουλεύει, δεν θα έχει κάνει.
2: Σίγουρα έχει κάνει, μου το έχει πει, εγώ σα το λέω.
0: Εσύ γιατί δηλαδή να μην σε.
3: Σταμάτα.
1: Ψεύτη, ψεύτη.
2: Δεν είμαι ψεύτη, παιδιά.
0: Δηλαδή θα χώριζε, Νίκο?
5: Όχι, δεν θα χώριζε. Απλά θα με ενοχλούσε, δεν θα.
0: Μάλιστα,
5: δεν
0: Γιώργο,
2: δεν θα θα έπεφτε στα μάτια σου.
5: Όχι, ρε.
3: Άσε με εμένα τώρα.
1: Ο Γρηγόρης, ας πούμε, που είναι open mind, δεν θα τον ενοχλούσε. Δηλαδή, άμα τα βλέπαμε πουθενά αυτά τα δύο παλικάρια, δεν θα είχε πρόβλημα.
5: Αλλά εγώ είμαι τη άποψη.
0: Όχι, δεν θα ξέρω ποιοι ήταν.
5: Εγώ είμαι τη άποψη ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
1: Άμα μάθει ότι το έκανα, δεν θα ήθελε να μάθει και με ποιου.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Σιγά μάθω και με ποιου.
5: Σίγουρα θα ρωτήσω.
0: Δεν θα ρωτήσω, ρε Γρηγόρης.
5: Θα ρωτήσει
2: και πώ. Ο Γρηγόρης πιάνε μέχρι και την ταυτότητά του.
5: Θα ρωτήσω.
0: Εσύ, Γιώργο, σου λέει η Κωνσταντίνα.
3: Καθόλου άνετο, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Τι να έρθει αύριο μεθαύριο κάποιο να μου πει: γεια σου, είμαι παλιό φίλο του. Και αν λέω: ποιο είσαι εσύ?
0: Όχι, όχι, το να έρθει ένα δεν πειράζει. Το να έρθουν τρει μαζί. Είμαι παλιό.
3: Μπαίνει αυτό τώρα, με αυτό το μούτρο έτσι.
0: Ναι, εικόνα σου κάνω μια
1: ερώτηση.
0: Μίλα λίγο από εκεί και είναι σοβαρή ερώτηση γιατί βγάζουμε σε λίγο γραμμέ.
3: Είμαι παλιό φίλο
0: Νάντση. Νίκο, σου λέει η γυναίκα σου. Καταρχάς να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και το παιδάκι σου. Έτσι,
1: δεν θα πάει καλά αυτό.
2: Να σε κάνα 30
0: σου λέει, ναι, σου λέει η γυναίκα σου, πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει, δηλαδή όταν ήταν 20 χρονών, 22, έκανε ομαδικό σεξ.
1: Τρίο.
0: Έκανε τρίο.
3: Με αυτή την ομάδα που φορά στο Μεξικό.
0: Τώρα σοβαρά, σοβαρά. Έκανε τρίο. Είμαι δύο άντρες, είμαι τρεις άντρες. Πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει. Και στο εκμυστηρευόταν γιατί την συζήτηση πες μας τι έκανε στο παρελθόν. Τι, θα σε πείραζε?
5: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα ήθελες να ξέρεις.
3: Ποιος τον έφερε αυτόν?
5: Όχι, και ξέρεις είναι κάτι, δεν μπορούμε να αντικειμενικά σε ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας, είτε αυτό λέγεται σεξουαλικότητα ή οτιδήποτε μπορούμε να αρνηθούμε. Ούτε.
3: Μιλάμε για σεξουαλικότητα,
5: όχι. Και εννοώντας ότι έχουμε κάνει στη ζωή μας, φίλε, μπορεί να στεναχωριόμουν να ενστικτοδός, αλλά από τη στιγμή που είχα επιλέξει να είναι η γυναίκα μου και την αγαπούσα για αυτό που
0: θα
5: είναι.
0: Θα ρώταγες επιπλέον πράγματα?
5: Όχι, επιπλέον πράγματα.
0: Θα ρώταγες ποιοι ήταν αυτοί, ας πούμε?
1: Ζαρίφη, έλα λίγο εδώ.
5: 15 χρόνια, 20, τι σημασία?
1: Έλα
0: αυτό
1: λίγο.
0: Να μπεις, μπράβο.
6: Αν ήταν με δύο φίλους σου.
0: Εσύ, Κατερίνα, σοβαρά.
1: Τα λέμε όλα στον σύντροφό μας.
0: Τα λέμε όλα στον άντρα μας.
6: Όχι, βέβαια.
3: Όχι, ρε, πάτε καλά, ρε.
0: Ακόμα, όχι, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα που έστειλε μήνυμα μετά ήταν παντρεμένη. Είπε ότι έκανε ομαδικό έρωτα πριν 10
1: χρόνια.
0: Τρίο
1: το λέμε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Τρίο, εντάξει. Έκανε
3: την Καλαμάτα.
0: Ακού.
3: Ο
0: άλλο δεν το άντεξε. Δύο μήνες μετά αρρώστησε το κεφάλι του. Ακού, Νίκο, αρρώστησε. Αρρώστησε το κεφάλι του και χωρίσανε. Και λέει, έστειλε μήνυμα η κοπέλα και είπε: μη λέτε ποτέ τίποτα σε κανέναν.
5: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν χρειάζεται να δώσεις αναφορά τι έκανες στο παρελθόν. Γιατί
2: έτσι, μπράβο.
5: Η στιγμή που ξεκινάς με έναν άνθρωπο δεν σε νοιάζει.
2: Είναι το σημείο μηδέν.
1: Συμφωνούμε όλοι.
5: Αν με ρωτάς, ήταν λάθος. Αλλά από τη στιγμή που το είπε.
0: Ναι, ξέρεις, ο άλλος είπε να πει την αλήθεια. Πρόσεξε, δεν το έκανε επειδή ο άλλος αρρώστησε. Ο τύπος ήταν συνέχεια σκεφτόταν την γυναίκα του.
1: Να τη χαϊδεύουν δύο.
0: Είναι τέλειο, κόλλησε το κεφάλι.
1: Και δεν φτιάχτηκε.
3: Δεν τη χαϊδεύανε.
0: Το θεώρησε άδικο.
3: Τιμούτευαν.
1: Και δεν φτιάχτηκε. Τη ματσαλάγανε.
0: Ναι, την πλετσαλιέντε.
1: Μετσαλιέντε.
0: Πολύ ωραία.
3: Το χρόνο
0: ήταν ο Νίκος Ράπτης και η Κατερίνα. Και η Κατερίνα.
2: Αν ακούτε ξένο ραδιόφωνο, Νίτρο 98,6.
0: Πολύ ωραία. Για να βγάλουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, παρακαλώ. Ποια είναι η δική σας η άποψη?
1: Περιμένω να μας καλέσετε.
0: Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Δεν το πιστεύω, ξαναπιάνω, ξαναμιλάω στα διλήμματα ζωής, είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε καταλαβαίνουμε.
0: Τέλεια. Για πείτε μας λίγο την άποψή σας, κύριε.
7: Η άποψή μου. Δεν έχεις καμία δουλειά να μαθαίνουμε εμείς τα αγοράκια συνήθως γιατί για τα κορίτσια. Αν πτήσεις ένα κορίτσι, ξέρω εγώ π.χ. ότι έχω πάει με κάτω γυναίκες.
1: Ναι.
7: Δεν θα το δει τόσο στραβά. Εσένα μας σου πει όμως ένα κορίτσι ότι ξέρεις κάτω όπως είπε η κοπέλα αυτού, γιατί αυτός προφανώς την πίεσε για να της το πει.
1: Προφανώς και την πίεσε.
8: Σφαίρα 944.gr INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
12: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
11: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
12: Εμένα τα λες.
11: Και ευελιξία στη χρήση.
12: Το γορμάκι μου το ξέρει.
11: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
12: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
11: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
13: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες Τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιά. Τώρα 30% φθηνότερα.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
17: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
16: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
17: Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
18: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
19: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
20: Ωρα.
0: Σωστά.
20: Όχι, δεν τα λέμε, κορίτσια.
0: Και εγώ πιστεύω, παιδιά, έτσι το ελληνικά όπως. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα για, για έναν άνθρωπο που δεν το έκανε επίτηδες όταν έφυγε από την κοπέλα. Δηλαδή, ούτε μαλώσανε.
20: Δεν το άντεξε.
0: Δεν το άντεξε το μυαλό του. Δηλαδή, πραγματικά, το μήνυμα της κοπέλας ήταν συγκλονιστικό. Λέει, Γρηγόρη, τον έβλεπα και τον λυπόμουνα. Μου λέει, δεν το έκανε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ούτε ποτέ ούτε φώναξε, ούτε γκρίνιαξε, ούτε μαλώσανε. Δεν άντεξε.
20: Το
0: μυαλό του άρχισε να παίζει παιχνίδια. Δηλαδή, λέει, κοιμότανε το βράδυ και ξυπνούσε, διότι λέει, με φανταζότανε με διάφορα. Δηλαδή, είχε ξεφύγει πλέον η φαντασία του, γιατί πέρασε σε διάφορα φάση και έφυγε μετά τον. Και το μυαλό του έκανε παιχνίδια απίστευτα. Και μου έλεγε, ήταν κι άλλοι. Έλα, ήρθανε κι άλλοι. Και δεν μου λες την αλήθεια. Ο άνθρωπος αρρώστησε και λέει, χωρίσαμε.
20: Γρηγόρη.
0: Ναι, χωρίσαμε για να, να ξαναγίνει υγιής. Δηλαδή, άκου τώρα.
20: Εντάξει,
0: που άκου τώρα
20: λόγω.
0: Ναι, συγγνώμη, δύο άνθρωποι που αγαπιόντουσαν και παντρεύτηκαν και θα κάνανε οικογένεια, χάλασε αυτό το πράγμα γιατί αρρώστησε το κεφάλι του ενός από αυτό που είπε η κοπέλα. Φοβερό! Για 10 χρόνια πριν από το γνωρίσει.
20: Ναι, βρε Γρηγόρη, αλλά από στιγμή που ξέρεις ότι όταν είναι να ρωτήσει, ξέρεις ότι μπορεί να ακούσει κάτι τέτοιο και δεν θα το αντέξει. Άστο ρε άνθρωπε, τώρα τι έκανε ο καθένας πριν. Είναι δικό του θέμα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι δύσκολη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο πολύ άμα δεν το σηκώνει το κάρμα.
2: Με δικούλα σου.
20: Βέβαια.
21: Και αν δεν τα κάνει με. Καλημέρα. Σένα,
0: Τι εννοούσα να δεν τα κάνει με σένα.
4: Ρε παιδί μου, μέσα στις ιστορίες που μαθαίνεις. Εντάξει, δεν μιλάω γι' αυτό. Μαθαίνω για πιο εξεζητημένα πράγματα, λέω. Και δεν τα κάνει με σένα και τα κάνει με τους προηγούμενους.
2: Εννοείς μαστίγια και τέτοια.
4: Όχι, ναι, εννοώ μαστίγια και τέτοια.
3: Κόλπα.
1: Ναι. Μην τα λέτε τίποτα.
20: Έλα, βρε παιδιά, εντάξει, μεγαλώνοντας αλλάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, στα νιάτα μας μπορεί.
4: Α. Και τώρα εγώ δηλαδή θα σε πω ότι
20: είμαστε
4: έτσι. Θα είμαστε με το.
20: Ναι.
4: Με το.
3: Με το αποστολικό.
4: Με το εγχειρίδιο θα βγαίνουμε εμείς.
20: Άρα ξέρεις κάτι, εγώ αυτή έχω καταλάβει ότι οι άντρες το θέλετε το ψέμα σας. Αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
4: Εννοείται.
20: Μην ζητάτε ειλικρίνεια μετά, γιατί δεν μπορείτε
2: να και γιατί πρέπει να είναι, και γιατί πρέπει να είναι ψέμα. Δηλαδή, μπορεί απλά να λες ότι δεν θέλω να μιλήσουμε ούτε εγώ ούτε εσύ για το παρελθόν μας. Απλά
20: όχι,
2: πράγματα.
20: Γιατί μετά συνήθως επιμένουν. Και έλα τώρα, κάτι κρύβει. Έλα, πες μου. Αφού ξέρεις, δεν θα
0: εκεί πρέπει να σε σκληρώσει.
20: Και όλα αυτά τα μαϊμουδίσκα ναι, τη μαλαγανιέ.
4: Ναι.
2: Μάλιστα. Έχει και αυτό ένα
0: δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ανέκφραστο κιόλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα.
3: Γεια σα.
0: Φίλε πολλά. Κυρία, λοιπόν, λέει ότι μην πείτε τίποτα. Μην λέτε τίποτα.
2: Περισσότεροι αυτό.
0: Δεν θα το σηκώσει κάποιον. Το μέσα του δεν θα το σηκώσει. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα.
21: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Για πε μα την άποψή σου εσύ.
21: Λοιπόν, καλημέρα, είμαι ο Μανώλης.
0: Γεια σου, Μανώλη.
21: Μιλήσαμε και χθες.
0: Ναι.
21: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με το αστείο. Γελάω ακόμα με αυτό που είπε ο Γιώργος πριν κλείσει το θέμα χθες. Λέει, ευτυχώς δεν ήταν παρκούζα, ήταν ομαδικό. Το ονομάσατε. Λοιπόν, αυτό πέρα παίζει το έλεγχο κάθε πέρα στην εκπομπή για να γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, παιδιά, η δικιά μου η άποψη είναι ότι όχι, δεν τα λέμε όλα. Κάποια πράγματα τα κρατάμε για πάρτι μας. Θα πεις στον άνθρωπό σου όσα σε εισαγωγικά πρέπει να πεις. Ένα κομμάτι του εαυτού σου το κρατάς για πάρτι σου. Πάντα, όλοι οι άνθρωποι, δεν λέω μόνο οι άντρες ή οι γυναίκες. Έτσι, εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ξέρεις, καμιά φορά κάποιος άνθρωπος θέλει να τα πει σε αυτόν που αγαπάει και έχει αποφασίσει στο μυαλό του εκείνη τη χρονική στιγμή ότι θα είναι ο άνθρωπος της ζωής του μέχρι το τέλος. Ναι. Σου λέει, ρε παιδί μου, να τα πω όλα, σαν και μία. Για να τον τιμήσω, πώς να το εξηγήσω τώρα. Ότι ρε παιδί μου, δεν έχω να σου κρύψω κάτι. Ότι εγώ τα έκανα όλα αυτά, αλλά τώρα έχω αποφασίσει να είμαι μαζί σου και δεν θέλω να ξανακάνω τίποτα από όλα αυτά. Κατάλαβες, δηλαδή.
21: Εγώ με τη γυναίκα μου γνωριζόμαστε από 16-17 χρονών. Είχαμε κάνει μια μικρή παύση, ας πούμε έτσι, ένα διάλειμμα.
0: Ωραία, ρώτησες ποτέ σε αυτή την παύση τι έκανε.
21: Να σου πω, άκουσε με να δεις τι έγινε. Κάποια στιγμή, επειδή δεν θα πω είχε πρόβλημα, ναι, ήμασταν σχεδόν πάντα μαζί ήμασταν. Δηλαδή το πρόβλημά της, το αυτό που είχε, σε μένα το έλεγε, σε μένα εγώ ήμουν εκεί. Κατάλαβες τι γίνεται, δηλαδή. Ναι, ξέρω, τα ξέρω όλα, σε εισαγωγικά όλα τώρα, έτσι. Είμαι, δηλαδή με κοιτάει, στα μάτια την κοιτάω και ξέρουμε τι συμβαίνει.
0: Μανώλη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά, ο Μανώλης είναι από τους εξής φανατικούς που με τα προβλήματα
21: καλή
0: θέλει, θέλει να δώσει
3: ένα σχόλιο.
0: Πάμε για ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Μήπως βγήκα ξανά άλλη μια γυναίκα γιατί, που μπορεί να είναι καμιά παθούσα να έχει πει ποτέ κάτι και να το έχει πληρώσει. Γιατί, ξαναλέω, ένας άντρας, Παναγία, μα πει ότι το έκανε. Η γυναίκα του δεν θα τον χώριζε ποτέ γι' αυτό.
2: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
0: Ποτέ δεν θα χώριζε μια γυναίκα του αν της έλεγε ότι κάναμε κάποτε ομαδικό σεξ με μια παρέα.
2: Ίσα-ίσα που θα ήταν και ενεργός ερωτικά.
0: Ενώ
2: άμα
0: το ακούσεις από γυναίκα, γι' αυτό λέμε ότι είναι μεγάλο ακόμα το πρόβλημα.
1: Το χάσμα.
0: Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
0: Να έρθει και μια κυρία. Με εσάς θα κλείσουμε το δίλημα σήμερα. Για πείτε με το όνομα.
22: Δεν το περίμενα, τη σάμε τελευταίο.
0: Το όνομα.
22: Ναι, μάλιστα.
0: Γεια σου, Στέλλα μου.
22: Θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο ότι όλοι μας, όταν ερωτευόμαστε, γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, θέλουμε να είμαστε στο κέντρο του κόσμου του. Δηλαδή ότι ξεκινά να ζει από τη στιγμή που μας γνωρίζει. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν δυσκολία να ακούσουν το παρελθόν κάποιου άλλου, του ανθρώπου τους, γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή θέλουν να είναι το άπαν, θέλουν να είναι η κορυφή του κόσμου, σαν να ξεκινάει να ζει από τη στιγμή που γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο.
0: Σαν να γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή.
22: Ακριβώς.
0: Άγραφος χάρτης.
22: Δηλαδή, είναι λίγο υποκριτικό να το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Ένα. Δύο. Για μένα δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να είσαι με έναν άνθρωπο και να μπορείς ακόμα και η πιο ενδόμηχη σκέψη σου, δείξω σου.
2: Άρα εσύ λοιπόν λες ότι τα λέμε όλα.
22: Ρε παιδιά, όλα. Αυτό που είπε και ο άνθρωπος πριν, κάποια πράγματα τα κρατάμε πάντα για τον εαυτό μας.
2: Άρα δεν τα λέμε όλα.
22: Το κομμάτι του το σεξουαλικό θεωρώ ότι είναι λίγο βλακία να μην τα πεις.
2: Όλα.
22: Αυτός αν σου έχεις κάτι στο μυαλό σου, ρε παιδί μου.
5: Σου λέω πάντως, Στέλλα, ότι δεν είναι... Είναι πολύ επικίνδυνο. Το μυαλό των αντρών κάνει πολλά παράξενα παιχνίδια και πράγματα που πιστεύει ή νόμιζε ότι θα τα δεχόταν για τη γυναίκα του, ακόμα και όταν δεν ήταν μαζί, δεν τα δέχεται.
2: Στέλλα,
5: συγγνώμη, τι είπα κάτι τη κοπέλα. Πες μου, Στέλλα μου.
22: Αυτό όμως δεν είναι και η βάση όλων αυτών που γίνονται στις σχέσεις.
5: Μα εννοείς η βάση, εννοείς ότι είναι
22: απεσιοτή. Δηλαδή, εννοώ με τους άντρες. Δηλαδή αυτό ακούγεται πολύ, εξακολουθεί να ακούγεται πάρα πολύ ρατσιστικό.
5: Είναι.
22: Και από την αρχή της κουβέντας. Δηλαδή,
5: μα είναι. Άμα το πει ο άντρας στη γυναίκα, δεν γίνεται τίποτα, είναι μάγκας ο άντρας, ότι το έχει κάνει και αυτό στη ζωή του. Αν το πει η γυναίκα ότι το έκανε, αμέσως ο άντρας χαλιέται. Είναι. Υποκριτικό είναι. Και ρατσιστικό είναι. Ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να ζήσει αυτά που έζησε ένας άντρας, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, δεν τα σηκώνουμε αυτά.
22: Ναι, βέβαια. Η μαμά μου, ξέρεις τι μου λέει, που είναι 80 χρονών, ότι το λέει βέβαια, ακούγεται λίγο κακά, ότι οι άντρες είναι λίγο ζώα στο κομμάτι του σεξ. Γι' αυτό και τους επιτρέπονται όλα.
5: Ναι, όχι όλοι. Ότι... Όχι όλοι, θα μου επιτρέψεις να το πω.
22: Όχι, ναι. Ζώα, τι εννοείς, εισαγωγικά σου ξαναλέω. Ότι ρε παιδί μου, σκέφτονται πολύ περισσότερο με το κορμί τους.
2: Τους νοιάζει η πράξη και όχι τόσο πολύ το συνέστημα, εννοείς.
5: Ίσως, ναι, ίσως και γι' αυτό, μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να ανοίξουμε είναι ότι πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι αλήθεια, ότι ο άντρας για να πάει να κάνει σεξ με μια γυναίκα δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να το σκεφτεί. Ενώ μια γυναίκα, λέω σε φυσιολογικά επίπεδα, όταν αποφασίζει να κάνει σεξ με έναν άντρα, τότε και συναισθηματικά είναι μαζί με αυτόν.
4: Όχι, ενώ,
22: λέω για το μεγαλύτερο ποσοστό. Κάτι που έχει τριγκάρει, ρε παιδί μου.
5: Ναι. Δηλαδή και τίποτε. Συναισθηματικά είναι με έναν άντρα, γι' αυτό και πολλές φορές μετά κολλάει μαζί του και φεύγει. Ο άντρας μπορεί να πηγαίνει και κάθε μέρα με μια άλλη διαφορετική γυναίκα χωρίς να υπάρχει καθόλου συνέστημα. Δηλαδή από αυτό που καταλαβαίνω από τις συζητήσεις.
2: Άρα έχει δίκιο η μαμά της.
5: Καταλαβαίνω ότι θέλει να πει η μαμά της. Προσπαθώ να καταναλύσω τα λόγια της μαμάς της.
22: Δεν το λέει με την κακή έννοια, ρε παιδί μου, γιατί αυτό λέγεται στα πλαίσια της συζήτησης, γιατί κάποια στιγμή τέλος πάντων μια συζήτηση για κέρατα και τα σχετικά.
5: Ωραία.
22: Ουσιαστικά τους δικαιολογεί. Οι παλιές γυναίκες δικαιολογούν και λίγο τους άντρες.
5: Πώς το λέγανε, εγώ έχω τη μάνα μου. Έχω τη μάνα μου τη συγχωρεμένη, δεν με νοιάζει τι κάνει ο πατέρας σου, αρκεί να μην το μάθω.
2: Και όχι μόνο αυτό. Ας άντρας ή να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να γυρίσει σπίτι του.
5: Ακριβώς.
2: Έτσι μεγαλώσανε.
22: Έχω και πατέρα ναυτικό και τη λέω πρόσεχε τη λέει, γιατί μπορεί να μας γυρίσει καμιά μέρα να κάνει
5: ένα παιδί. Όλοι μας μεγαλώσαμε, Στέλλα, με αυτά. Εμένα σου λέω μου τώρα και εγώ τη έλεγα τη μάνα μου τη χωρισμένη, επειδή κάποια στιγμή δεν ήταν καλά τα πράγματα. Τη λέω, μα γιατί δεν χωρίζει. Μου λέει, Γρηγόρη μου, πού να χωρίσω. Πού να πάω μόνη μου, με δύο παιδιά, δεν δουλεύω, τι θα πούνε στο χωριό και όλα αυτά. Μεγάλη συζήτηση και τη έλεγα αυτό, λέει, αν απατάει, α απατάει. Μόνο εγώ να μην το μάθω, λέει. Είχαν μια τελείως διαφορετική λογική.
2: Καλά, και πολλές το ξέραν κιόλας και δεν είχαν πρόβλημα.
5: Δεν συμφωνώ καθόλου.
22: Ερχόμαστε σε αυτό, λοιπόν που λέγαμε πριν, ότι που είπε ο άλλος ο ακροατής, ότι ας κάνω ό,τι θέλω και να μην το ξέρω.
5: Ναι.
22: Δηλαδή να μην το έχω μάθει ποτέ.
5: Εντάξει, τώρα
22: ζούμε να βγει σε μια αναζήτηση.
5: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εν κατακλείδη, ναι. Η δικιά σου η άποψη, να το λέει μια γυναίκα το έχει ζήσει στον άντρα της ή όχι, το πριν από αυτόν.
22: Αν είναι σε μια ειλικρινή σχέση. Γιατί αυτό χτίζεται και από τις δύο πλευρές.
5: Μπορεί να πέσει σε εκπλήξεις απίστευτες.
22: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
5: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στέλλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
22: Να είστε καλά, φιλιά σε όλους.
5: Συμπέρασμα, τι πιστεύετε ότι βγάλαμε, να το λέει ή να μην το λέει. Γιώργο.
4: Να μην το λέει.
1: Να μην.
4: Να μην το λέει.
2: Να μην το λέει.
5: Νάνση.
1: Όχι.
5: Να το λέει.
2: Εσύ, έτσι για να πας κοντρά.
5: Όχι. Γιατί η ψυχή σου είναι πιο καθαρή. Κάνει δεν το αντέχει.
4: Γιατί τι να πάει στο καλό. Κακό.
5: Αυτό θέλω να πω. Δεν έκανες κάτι κακό.
4: Άρα γιατί πρέπει να το πω.
5: Γι' αυτό να το λέει. Ακριβώς επειδή δεν έκανες κάτι κακό. Ακριβώς δεν έδωσες την απάντηση.
6: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
7: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα. Να δω

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
3: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη, δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες.
5: Όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εκμεί αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις.

0: εγγύηση ζωής.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόπιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Έχω μία απορία.
5: Ναι.
4: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος
5: ναι.
4: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
5: Σοβαρή ερώτηση.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το περά εδώ στην παρέα μας με το μπρούκι. Αυτό το απίθανο μπρούκι που ουσιαστικά φτιάχτηκε από μπράουνις και από κούκι. Οπότε έχουμε κάθε μέρα να παίρνετε ένα μπρούκι για να το πηγαίνετε στο σπίτι το βράδυ. Μην ετοιμάζεστε.
1: Σταμάτα, ρε
0: παιδιά.
1: Κάνει επίδειξη.
0: Εντάξει, μην ετοιμάζεσαι. Άσε να πούμε κάτι, έχουμε το μυαλό στο άγχος μας.
2: Να τον πλακώσω.
0: Δεν πλακώνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά μία βόλτα από το περά θα σας βάλει μέσα στο μαγικό κόσμο των γλυκών που ουσιαστικά αν υπήρχε μισελένη γλυκών, πιστεύω ότι ακόμη και ο μεγάλος Μπουτρίνη, ο υπέροχος αυτός σεφ, θα έλεγε ναι πραγματικά, που φτιάχνει πολύ ωραία γλυκά και στα εστιατόρια του, θα έλεγε ναι Γρηγόρη, αυτό είναι, πώς θα το λέγε.
3: Σοβαρά τώρα, είναι αυτό γλυκό που μου δίνεις, έχεις φάει μπρούκι από το όπερα.
0: Ναι, κάπως έτσι θα το λέγε. Ναι. Ο υπέροχος Έκτορας Μποτρίνη που συνεχώς βραβεύεται και αυτός για πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάτε αν δεν έχετε πάει. Πάτε και τώρα το πρωί να πιείτε το καφεδάκι σας. Πάρτε και το σαντουιτσάκι.

0: Και τα φαγητά τα πρωινά που έχουν φτιάξει, πάρκινγκ τεράστιο για να μην αγχώνεστε για μπιπ μπιπ και που θα τα αφήσω και οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά. Και βέβαια αυτό το μπρούκι που έρχεται ουσιαστικά σιγά σιγά να μπει για τα καλά στη ζωή μας, γιατί δεν θα το έχετε ξανακούσει αφού είναι ιδέα δικιά τους. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Πηγαίνετε αν έχετε έστω και 10 λεπτά χρόνο λίγο και δεν βιάζεστε να πάτε κάπου. Πιστέψτε με, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εσείς που το ξέρετε, δεν έχω να σας πω πολλά. 6936 10 10 22. Ονοματεπώνυμο και οπερά. Παναγή, για πες μου τι ήταν.
1: Αχ, παιδιά, να σας πω κάτι, ένα αστείο πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας καθηγητής λέει εξήγησε το μάρκετινγκ στους φοιτητές του με παράδειγμα από την πραγματική ζωή.
0: Μάρκετινγκ, τι είναι μάρκετινγκ καταρχάς?
1: Αυτό τους εξήγησε.
0: Ωραία, κάτσε, πρώτα το πεις. Παναγία, τι είναι marketing?
2: Marketing είναι ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία με την οποία ένα προϊόν θα το λανσάρει στην αγορά.
1: Ωραία.
0: Γιώργο, αυτό είναι?
3: Αυτό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, και ξεκινάω να σας κάνω λιανά πώς γίνεται το marketing.
3: Πέμου.
1: Λοιπόν, βλέπεις μια όμορφη γυναίκα σε ένα πάρτι. Την πλησιάζεις και λες, είμαι πλούσιος, παντρέψουμε. Αυτό είναι άμεσο marketing.
3: Σωστό. Άμεσο.
1: Έτσι τη λες κατευθείαν την πληροφορία.
2: Σωστό.
1: Είσαι σε ένα πάρτι. Ο φίλος σου πλησιάζει μια γυναίκα, σε δείχνει και λέει, είναι πολύ πλούσιος, παντρέψου τον.
0: Έμεσο.
1: Αυτό είναι διαφήμιση.
0: Α, διαφήμιση.
2: Διαφήμιση.
1: Διαφήμιση. Σε διαφημίζει. Βλέπεις μια όμορφη γυναίκα σε ένα πάρτι. Την πλησιάζεις, πήρες τον αριθμό της. Την επόμενη μέρα την παίρνεις τηλέφωνο και της λες, γεια σου, είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε. Αυτό τι είναι, παιδιά? Τηλεμάρκετινγκ.
0: Ναι.
1: Μια γυναίκα σε πλησιάζει και λέει, είσαι πλούσιος, θα με παντρευτείς? Αυτό τι είναι, παιδιά?
2: Τι είναι?
1: Αναγνωρισιμότητα της μάρκας.
0: Σωστό. Ξέρει ότι είσαι πλούσιος, έχει ήδη γίνει διαφήμιση.
1: Μετά της λες, είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε. Και εκείνη σου συστήνει τον άντρα της. Αυτό τι είναι? Αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης.
0: Αναντιστοιχεία. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Βλέπεις μια όμορφη γυναίκα, την πλησιάζει και πριν προλάβεις να πεις οτιδήποτε, ένας άλλος άντρας την πλησιάζει και της λέει, είμαι πλούσιος, θα με παντρευτείς? Και εκείνη φεύγει μαζί του. Αυτό τι είναι?
2: Τι είναι?
1: Ανταγωνισμός που σου παίρνει μερίδιο αγοράς. Και τέλος, πριν προλάβεις να πεις είμαι πλούσιος, παντρέψουμε, εμφανίζει τη γυναίκα σου. Αυτό είναι εμπόδιο εισόδου σε μια νέα αγορά.
0: Έχει πολύ δίκιο. Έχει πάρα
1: έτσι λοιπόν, ένας καθηγητής κατάφερε να εξηγήσει στους μαθητές.
2: Τι είναι το marketing?
1: Τι είναι το marketing?
0: Προχθές έβλεπα ένα πάλι, το έχει κάνει τεστ ένας στο εξωτερικό και τότε το έκανε και ένας Έλληνας καθηγητής που το τραβούσαν και με κινητό κιόλας.
2: Ναι.
0: Που κάτι είπε ένας μαθητής ή κάτι δεν το έλεγε και τον έδιωξε ο καθηγητής από την τάξη. Και λέει, βγες έξω κι αυτά και δεν σηκώθηκε κανένας.
4: Δεν υπερασπίστηκε κανένας.
2: Το είδα και εγώ.
0: Και μετά το ξαναέβαλε μέσα και λέει, να σας πω, δεν θεωρήσατε αδικία Το ξανάβαλε. Τον ξανάβαλε τα μέσα, λέει.
4: Δεν αντέδρασε άνθρωπος.
0: Δεν νιώσατε, λέει, ότι φέρθηκα άδικα.
2: Έκανα, λέει, μια αδικία. Και δεν αντέδρασε κανένας.
0: Δεν αντέδρασε κανένας. Αυτό, ρε φίλε, δεν είναι συγκλονιστικό μάθημα. Δεν αντιδρά κανένας. Πει γιατί, κύριε καθηγητά, τον βγάζει.
1: Εσείς αντιδρούσατε στο σχολείο?
0: Εγώ ήμουν αυτός που έβγαινε.
1: Εμάς, αν γινόταν κάτι.
4: Είναι δυνατόν, κύριε?
1: Θα βγαίναμε όλοι τα ξένα. Εμείς το κάναμε.
0: Είχαμε τέτοιες καταστάσεις.
1: Θα βγαίναμε, θα γυρνούσαμε τα θρανία ανάποδα.
0: Ναι, τώρα τελευταία βλέπω ότι δεν ξέρω αν τα παιδιά αντιδρούν. Υπάρχει μια λογική ότι δεν αντιδράμε πάρα πολύ.
4: Δεν έχουμε καταλήψεις πια. Δεν έχουμε καταλήψεις.
3: Πώς δεν έχουμε?
1: Δεν αντιδρούμε με τον σωστό τρόπο.
0: Νίκο, μην την έχεις αυτή την. Γιατί και εμείς οι καταλήψεις που κάναμε, κάποιες ήταν.
4: Ναι,
0: κάποιες.
3: Δεν είχαν κανένα λόγο.
1: Ήταν για τη βαριόμαστε.
0: Κάποιες ήταν και για πλάκα, έτσι. Όχι ότι κάποιες δεν ήταν και για σοβαρά πράγματα.
4: Ναι,
0: κάποιοι κάναμε πλάκα για να χάσουμε μάθημα.
1: Μάλλον να πω κάτι.
3: Α πούμε για την κράβα, α πούμε, ακόμα δεν έχουν βρει τι γίνεται και κάνουν τηλεκπαίδευση τα παιδιά. Τόσες μέρες δεν μπορεί να πάνε
1: βίντεο τεχνική
3: και να πούνε παιδιά μυρίζει αέριο για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Τόσο αν είναι κάτι αφύσικο, έτσι. Μου βρήκαμε κανένα κοίτασμα κάτω από την κράβα.
0: Σωστά.
3: Και το κάνουμε gas station. Δεν έχω
0: δει την κουβέντα γιατί θα πληγωθούμε πάρα πολύ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα που θα έπρεπε λίγο να ασχοληθούμε πολύ, πολύ πιο σοβαρά. Να δούμε πότε, ίσως που βέβαια δεν θα ζούμε εμείς. Αλλά... Παναγία, και εσύ διάβασε κάτι στο πρώτο θέμα. Τι μου λέει?
2: Ναι, έβλεπα παιδιά, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα μία είδηση που έχει τίτλο. Όταν ο κουρέας γίνεται ψυχολόγος, γιατί οι άντρες τους εμπιστεύονται τα προβλήματά τους.
0: Εγώ είμαι στον Κάρο. Ναι. Έτσι ξεκινήσαμε και γίναμε πιο κοντά και ήρθαμε σαν εκεί, γίναμε φίλοι. Πήγα εκεί πέρα.
2: Και του έλεγε στα σώψυχά σου.
0: Ο Γκάρο έχει κάτι του ψυχολόγου. Δηλαδή κάτι
2: τέτοιο. Κουτσομπόληση είναι.
0: Δεν είναι. Άντε ρε, βλάκα.
3: Δεν γίνεται τώρα άντρα να σου χαϊδεύει το κεφάλι και να του πει τα προβλήματά σου.
0: Δηλαδή ξέρει, μου λέει τι γίνεται καλά όλα αυτά.
2: Να σα διαβάσω το θέμα.
0: Δεν νιώθετε στον κομμωτή σα. Δηλαδή σε ταξιτζή και σε κομμωτή έχω πει πράγματα που δεν τα έχω πει στον άνθρωπο.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα λες για ποιο λόγο πας εκεί, ας πούμε, π.χ. αν είσαι γυναίκα. Σήμερα έχω ένα ραντεβού ή σήμερα έχω ένα επαγγελματικό. Σήμερα έχω αυτό.
0: Κατευθείαν,
2: ναι. Σου βγαίνει, ναι.
1: Για να ξέρεις πώς θα σε φτιάξει.
0: Ναι, λες και θα σε φτιάξει διαφορετικά.
2: Λοιπόν, λέει εδώ, σε ένα μικρό κουρίο στο Brixton, στο νότιο Λονδίνο, οι άνδρες δεν αποκτούν μόνο ένα καινούριο κούρεμα ή μια ολοκληρωμένη περιποίηση της γενιάδας τους. Βρίσκουν και την ευκαιρία να μιλήσουν ανοιχτά για την ψυχική τους υγεία και να αλλάξουν τη ζωή τους μακροπρόθεσμα.
0: Εδώ, σταμάτα λίγο.
2: Ναι.
0: Δεν θα ήταν υπέροχος συνδυασμός ένας ψυχολόγος να γίνει και κομμωτής.
2: Μήπως αυτό λέει ήδη παρακάτω. Θέλω, γι' αυτό θέλω να το διαβάσω. Ναι, σίγουρα θα μπορούσε. Έχει 40 λεπτά μπροστά σου που διαρκεί περίπου
0: όχι,
2: ένα κούρεμα.
0: Δεν κατάλαβες. Ψυχολόγος κομμωτής. Δηλαδή κάποιος που έχει το πτυχίο του ψυχολόγου
1: να περάσει
0: να πάει
1: από...
0: και να γίνει μια σχολή κομμωτικής και αντί να σου κάνει ψυχοθεραπεία. Αλλά να κουρεύει έναν. Μην έχει δηλαδή κομμωτήριο μέσα στο ψυχιατρίο, μέσα στην ψυχοθεραπεία να σε κουρεύει κιόλας.
1: Ναι. Σου κάνει μια περμανά, να σου κάνει και μια ψυχοθεραπεία.
0: Ωραίο.
2: Οι άνθρωποι λέει εμπιστεύονται τους κουρίστους από... και συχνά λέει τους εκμυστηρεύονται πράγματα που ίσον δεν θα μοιραζόντουσαν με τον σύντροφο ή με τους φίλους. Λέει το συγκεκριμένο.
0: Και λέει και λέει. Πες μας τι λέει.
2: Και λέει.
0: Λέει
2: πως δεν μ' αγαπάει.
0: Το καταλάβαμε. Άμα το διαβάζεις τώρα και δεν έχεις βγάλει το συμπέρασμα, μας διαβάζει όλο το άρθρο. Γιώργο, πες μου.
3: Λοιπόν, θα σου πω εγώ ένα άλλο που είδα χθες και έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Εσύ γενικά τα λες όμως τον κομμωτή σου έτσι.
3: Όλα τα λέω. Άμα με χαϊδέψει άντρα στο κεφάλι, δεν ξέρω κάτι παθαίνω.
2: Τι
3: παθαίνω.
2: Έχω πρόβλημα. Εμένα συνήθως οι γυναίκες με λούζουν και με χαϊδέψουν.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ είμαι απ' όλα. Παλιά καραβάνα.
0: Μήπως άλογο.
3: Άλογο. Λοιπόν, πειραματάκι βάζουν 2-2 άτομα μέσα σε μια αίθουσα και έχει μια μονόπολη.
2: Σεξουαλικό θα είναι αυτό.
3: Όχι, όχι, καμία σχέση, φίλε, ναι. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Α. Και τους εξηγούν ότι ο ένας ρε παιδί μου ρίχνει με ένα ζάρι, ο άλλος ρίχνει με δύο ζάρια.
0: Ωραία.
3: Επίσης, αυτός που ρίχνει με δύο ζάρια περνάει πιο πολλές φορές από την έναρξη του παιχνιδιού και αντί να πάρει 100 δολάρια σε κάθε έναρξη, σε κάθε αφετηρία, παίρνει 200.
2: Μάλιστα.
3: Συνεννοημένο αυτό, έτσι θα γίνει ο ένας.
5: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
6: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
7: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει. Και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
6: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100 www.tomonopati.com.
5: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργείς από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Μάστερ. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Μάστερ. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας, Master Fireworks Ναύπλιο. Μάστερ. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
0: Ας πούμε, σε μια κατηγορία που έχουν εργοστάσια με 50 άτομα, με 40, δεν μιλάω τώρα για εκατοντάδες και χιλιάδες, που ίσως δεν τους ξέρουμε κιόλας. Και τους λέω, ας πούμε, γιατί δεν παίρνεις καινούργιο αυτοκίνητο? Μου λέει, Γρηγόρη, φοβάμαι να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο. Τι φοβάμαι? Μου λέει, θα με βρίζουν όλοι.
2: Το μάτι.
0: Το μάτι φοβάμαι, θα μου λένε όλοι από πού τα πήρε αυτός. Αμέσως μου λέει, κάποιοι θα βγάλουν κακό χαρακτήρα. Στην Ελλάδα δηλαδή, πούρο ρε θέλει να ανάψει ο άλλος, δεν καπνίζει και για να μην καπνίζει, για να κόψει το τσιγάρο, θέλει να κάνει πούρο. Και με το που σε βλέπουν επί τη εμφανίση με πούρο, κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, καπνίζει πούρο να πούμε. Έλα τώρα, ποιος είσαι? Μιλάμε για μια τρέλα πια. Ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα τόσο γρήγορα και τόσο πολύ γρήγορα μπορεί να αδικήσει κάποιον. Και το είπα και σε μια συνέντευξη που έρχεται στο Tonight τις επόμενες εβδομάδες, την επόμενη εβδομάδα, με ένα καταπληκτικό δημοσιογράφο που θα πάθει σοκ πολλοί κόσμοι με αυτά που θα ακούσει. Και του λέω, φίλε μου, τώρα έτσι, γιατί μιλάγαμε για διάφορα περιστατικά, του λέω να σου πω κάτι, είναι και λίγο στην Ελλάδα ποιος προλάβει. Μου λέει, τι εννοεί? Τώρα λέω, άμα σηκωθώ εγώ την ώρα που θα φύγεις εσύ και θα πω, ο Γιάννης την ώρα που έφευγε μου πήρε 500 ευρώ από την τσέπη, χωρίς να το καταλάβω. Λέω, θα είσαι τις επόμενες μέρες συνέχεια στην ιστορία ότι ο Γιάννης πήρε από τον Γρηγόρη 500 ευρώ. Θα το πούν τα παιδιά σου στο σχολείο, ο μπαμπάς σας είναι κλέφτης. Ρε, δεν πάμε να κάνουμε 3 χρόνια μετά να πάμε στα δικαστήρια. Για τον κόσμο θα είσαι κλέφτης. Δεν πάει να βγει τελικά. Και γιατί ξέρετε, ήθελα να το κάνω κοινωνικό πείραμα. Και με αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο, επειδή είναι ένα πολύ δυνατό δημοσιογράφο, λέω, κάνουμε βλακεία. Και το είπα και στον αέρα. Μου λέει, γιατί? Λέω, θα ήθελα να το κάνουμε κρυφά. Θα βγω εγώ αύριο και θα πω, μου έκλεψες 500 ευρώ. Θα γίνει χαμός, θα έρχονται οι κάμερες, θα σε κυνηγάνε γιατί είναι γνωστός. Θα λες εσύ, μα εγώ δεν έκλεψα. Εγώ θα λέω, μα με έκλεψε. Να, έχω και. Ο Παναγίου είχα 500 ευρώ. Θα είναι όλα συνωνυμένα. Και μετά θα γίνει όλο αυτό που θα γίνει, θα το μαζέψουμε και μετά θα βγω και θα πω, δεν με έκλεψε. Δείτε λοιπόν, δείτε τι κατάσταση που πέσαν όλοι πάνω, απλά γιατί πρόλαβα να τον κατηγορήσω. Και τρέξε εσύ, φίλε, και διώξε τη λάσπη.
2: Γρηγόρη, μιλάς ακριβώς 5 λεπτά μόνος. Δεν έχει απαντήσει
3: κανένα. Φυσιολογικά
1: μόνος.
2: Ήταν 30, πήγε και 35 σε χρόνο.

0: Βέβαια, επειδή τώρα με τσίγκλησα και με τσίγκλησες και εσύ.
1: Σε άλλα 5 λεπτά.
0: Θα σου πω και αυτό. Η ιστορία που πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα, γιατί μιλάω και με δικηγόρους και με τίποτα άλλο και έχει αλλάξει, για να μην τα αφήσω αυτό μόνο έτσι. Η ιστορία λίγο αργότερα ότι η κατηγορία ήταν άδικη ή ότι για συκοφαντική δυσφήμιση και όλα αυτά, ξέρεις, φαίνεται, παιδί μου, ότι δεν το έκανες εσύ ποτέ αυτό και ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα ήταν ψέματα για να σε κατηγορήσω. Πρέπει να είναι τόσο εξαντλητική η ποινή στον ανθρώπο που πήγε να κάνει κακό σε έναν άλλον, που ουσιαστικά ό,τι θα πλήρωνε αυτός με φυλάκιση ή οτιδήποτε άλλο,
1: πρέπει
0: να τον καταστρέψει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Yeah. Διότι όχι μόνο από την κακία που πήγες να βγάλεις και τα ψέματα και ότι πήγες να κατηγορείς έναν άνθρωπο, να πληρώσεις επί 10 αυτό που πήγαινες να κάνεις. Συμφωνείς αυτό?
1: Απόλυτα.
0: Και από ό,τι φαίνεται τώρα τελευταία τα δικαστήρια έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηρά σε αυτό. Και αν καταλάβουν ότι πήγες να κάνεις κακό ή να πεις ψέματα, οι ποινές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και θα πρέπει να είναι επί 2 πολύ μεγάλες. Για να μην συνεχίσω όμως τη συζήτηση, Νίκο, πήγαινε σε διαφημίσεις γιατί μετά θέλω να πω κάτι.
1: Πάλι!
0: Δεν μπορώ, σήμερα δεν κρατιέμαι.
2: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes.

0: περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αυτή τη βλακία που λένε τώρα, άσχετο, μιλούσα γιατί μιλούσα εδώ πέρα για δίαιτες και για τέτοια, που λένε κάποιοι ειδικοί, μου λέει το βράδυ να φας πέντε αμύγδαλα, λέει σε κρατάνε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, αυτή τη, ναι, σε κρατάνε δύο, να μην πέσει. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τι σε κρατάνε,
1: έλα, ρε,
0: τι σε κρατάνε, ρε, πέντε αμύγδαλα. Τι σε κρατάνε, πέντε αμύγδαλα. Τα έφαγα τα πέντε αμύγδαλα. Δεν κατάλαβα. Στο λαιμό μου μείνανε αυτά.
2: Δεν πήγε κάτω, δεν πρόλαβε.
0: Τι είναι αυτά με αυτό, το έκανα ψα ψύχα. Τι σε κρατάνε. Δεν τα λένε όλες τις φράσεις. Σου λένε πες σε κρατάνε. Και άμα σου πούμε, εγώ δεν εννοώ αυτό. Θα σε κρατάνε κάποιοι άνθρωποι να μην πέσετε από την πείνα. Άιτε σοβαρευτείτε πια. Πείτε την αλήθεια. Πείτε τον κόσμο να φάει. Και τώρα που πάει να φάει, Βαλμάς, κυρίες και κύριοι.
2: Ορίστε.
0: Μεγάλη αγάπη, Βόρεια Ελλάδα. Ξέρετε ότι έχω μεγαλώσει εκεί, ορεινή Χαλκιδική, μια περιοχή που.
3: Δεν είχα ψυχιακιά,
2: όχι. Δεν ήρθανε, όχι.
0: Μια περιοχή που είναι τόσο.
2: Είδα και το Βαλμά στην έκθεση.
0: Ναι, κάτσε λίγο να σου πω. Να σα πω, αλλά δεν με ακούει ένα τουριστικό γραφείο. Θα ήθελα να την κάνω εγώ αυτή την εκδρομή. Ένα τουριστικό γραφείο, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θα γίνει και εκπομπή, βέβαια, θα παίξει στο Tonight, όχι αυτή την εβδομάδα, την άλλη. Στο Tonight, λέω, στο Road Show. Άκου τώρα εδώ, άκου εκδρομή. Νίκο, άκου.
2: Αγίους τόπους, πού θα πάμε.
0: Ξεκινάς από Θεσσαλονίκη. Έτσι πάμε για τρίμερο, έτσι. Ξεκινάς από Θεσσαλονίκη. Σταματάς, πεινασμένος, στα σουβλάκια του Αγίου Προδρόμου.
4: Πρωί.
0: Όχι, ρε παιδί, είναι μεσημεράκι. Το χωριό με τα σουβλάκια. Όταν λέμε το χωριό με τα σουβλάκια, πες να σου πήγαμε τελευταία φορά.
4: Παιδί, εντάξει, δεν υπάρχει πιο ωραίο τώρα τα σουβλάκια, άστο.
0: Ναι.
4: Άγιος Πρόδρομος.
0: Μισή ώρα, 30 λεπτά. Μετά φεύγεις από τον Άγιο Πρόδρομο, ανεβαίνεις πάνω στο. Ναι, ανεβαίνεις πάνω στο Χολομόντα και πηγαίνεις στο χωριό.
2: Με τα μπαρμπούνια.
0: Στο χωριό με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Στον Ταξιάρχη. Είναι το χωριό που βγάζει τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που έρχονται στην Αθήνα. Ναι. Όλα αυτά τα αληθινά δέντρα που βλέπετε.
4: Τροφοδοτεί την Ελλάδα.
0: Τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα. Το 90% της Ελλάδας ξεκινάει από εκεί. Είναι το πρώτο χωριό που βάζει χριστουγεννιάτικο δέντρο. 8 Νοεμβρίου.
3: Why?
0: 8 Νοεμβρίου. Του ταξιάρχη. Των ταξιαρχών βάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ένα τεράστιο στην πλατεία. Φεύγει από τον ταξιάρχη, περνά από ένα υπέροχο χωριό, την Αρναία. Που είναι ένα χωριό. Πριν βέβαια.
3: Τη άρνη στο νερό.
0: Πριν όμως, συγγνώμη, ξέχασα.
4: Πριν,
0: όχι, θέλω να σας πω λίγο για αυτό το ταξίδι. Σας παρακαλώ, ακούστε το λίγο. Ακούστε το, σας παρακαλώ. Σε πάνε, σας μιλάω για το μέρος μου. Δώστε μου λίγο.
2: Να σου μετά, πω κάτι. Μετά. Θα σου τρομερό στα καπί.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, έχει φτιάξει η δρομή τώρα, σου πει.
0: Παναγί, ένα λεπτό, μην του λες τίποτα. Ένα λεπτό λίγο θέλω να ακούσει την περιοχή.
3: Δεν με νοιάζει,
2: μια μπάτσα μέσα στα μούτρα.
0: Δεν θα πα ποτέ στην περιοχή.
3: Πέστε στο μικρόφωνο σου.
0: Όχι, θέλω εσύ να με μεσηγεί για σένα τα λέω.
4: Όχι, Γρηγόρη, δεν θα πάει.
0: Μην μου το κόβει λίγο. Άκουσε με λίγο την εκδρομή,
2: μπορεί να έχω και ραντίαση, αλλά έχω και λεφαντίαση.
1: Επόμενη στάση.
0: Λοιπόν, επόμενη στάση, περνάς από την Παλαιόχωρα, το χωριό του Βαλμά. Να δεις πως ένα χωριό ολόκληρο σχεδόν δουλεύει σε ένα τυροκομείο. Ακούς, που βγάζει μία από τις ωραιότερες φέτες που έχουμε.
4: Έλα, μαζεύτε, τα πάμε τώρα.
0: Ρε, είναι Παναγία, άκουσε με λίγο. Ρε, συνανσιάστηκε λίγο.
3: Ρε, Γρηγόρη, μου κόμενά σου είμαι να σε κοιτάω στα μάτια όταν μιλάς.
2: Πολύ βλακιά όμως.
0: Για σένα τα λέω, δεν με νοιάζουν οι άλλοι.
2: Ωραία, να πάμε και σε μια πόλη, πολύ βλακιά.
4: Παιδιά, ξαφνικά ζεσταίνομαι.
0: Ναι.
1: Ναι, μετά από την Παλαιόχωρα.
0: Εγώ μετά στο σπίτι θα τη δροσίσω.
4: Δεν κάνεις νοήματα.
0: Ναι, έλα, Παναγία, εσύ κοίταμε.
3: Ναι, λέγε, Παναγία μου, δεν παίρνω τόσα λεφτά γι' αυτό.
0: Να με κοιτάς. Τόσο χαλιά είμαι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην Παλαιόχωρα, βλέπουμε το Βαλμά, βλέπουμε. Παίρνουμε. Εσύ, Νίκο, σε παρακαλώ.
4: Παίρνουμε φέτα, έλα, πάμε.
2: Να πάμε όμως και κάτι, ρε Γρηγόρη.
4: Παίρνουμε το κοφινάκι.
2: Εγώ πίνασα.
0: Παίρνουμε
2: το κοφινάκι.
0: Παίρνουμε το κοφινάκι. Παίρνουμε το ψυγιάκι με τη φέτα πανάκι. Όλο το λεωφορείο που φέρνουμε σαν εκδρομή.
2: Μπορούμε να πάμε πρώτα στη φέτα και μετά στο νερό για να πιω λίγο στην Άρνη. Θα λυσάξω.
4: Αρνέα λέγεται κι εσύ.
2: Αυτή την Αρνέα.
0: Πριν είναι Παλαιόχωρα από την Αρνέα. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε και τη φέτα μα. Βλέπουμε που βγαίνει μία από τι ωραίτερε φέτε τη Ελλάδα.
4: Και νόμιζα θα πει βγαίνει και μια ωραία γκόμενα.
0: Έλα μωρέ, σταματήστε λίγο να μιλήσω. Μετά την Παλαιόχωρα πας στην Αρνέα.
1: Ωραία.
0: Ένα από τα ρότερα χωριά, να σας πες λίγο. Μια κουκλή, ένα κουκλή.
4: Πολύ
0: ωραία. Τι κάνεις μετά? Περνάς από το Παλαιόχωρι. Τι έχει συμβεί στο Παλαιόχωρι? Εκεί έζησε ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη 22 χρόνια. Φτιάξανε το μουσείο του, πας, κάνεις μια στάση. Στην Παλαιόχωρα τρως και ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό που φτιάχνει ένα ζαχαροπλαστείο και πέρα μια κοπελίτσα, ναι. Τις Χιονούλες. Χιονούλες. Ναι, Χιονούλες λέγονται από τα ρότερα γλυκά. Και Αρμενοβίλ παραδοσιακό.
1: Εμιλία μου γλυκιά, καλημέρα.
0: Ωραία. Τι γίνεται όμως, δεν συνεχίζουμε ευθεία. Θέλετε να πάρουμε και λίγο μια γεύση από θάλασσα? Πάμε δεξιά, Πυργαδίκια. Άκουσε με λίγο.
4: Στα Πυργαδίκια θα του πει. Στα Πυργαδίκια.
0: Περνά από το χωριό. χωριό Μεγάλη Παναγία.
4: Άρε Σωτηρία που πήγες νύφη στα πυργαδίκια.
0: Περνάς από Μεγάλη Παναγία, βλέπεις ένα πολύ ωραίο χωριό και πας στα πυργαδίκια να φας ένα ωραίο ψαράκι. Ωραία. Μετά ξαναγυρνάς πίσω, όλη αυτή η απόσταση είναι 15 λεπτά.
4: Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά στη Μεγάλη Παναγία.
0: Βέβαια, εννοείται. Και στα πυργαδίκια. Ξαναγυρνάς πάλι πίσω και φεύγεις λίγο πιο κάτω και πας στα Στάγυρα. Αυτά όλα τώρα είναι κοντά, 10 λεπτά
4: Γρηγόρη,
0: τώρα είναι
4: γιατί
0: μετάλλο.
4: Να μην φύγεις από τα πυργαδίκια.
0: Τι κάνεις στα Στάγυρα.
2: Μια σόδα. Μια...
4: όχι, πώς το λένε εκεί πέρα.
0: Άσε με να κάνω στο πρόγραμμα.
2: Μια σόδα γιατί έχεις φάει τον αμπάκουλα. Δεν κλατάρισε
4: και στο κριτικό. Στην Ουρανούπολη να φας το ψαράκι στο γουστάρι.
0: Να φτάσω και εκεί, ρε, να σταμάτα. Μετά το παλαιογόρι σταματάμε.
2: Μπορούμε να σταματήσουμε λίγο πριν τα πυργαδίκια που έχει κάτι θάμνους δεξιά. Κάτι αλόες.
4: Πρώτα απ' όλα σίγουρα με το τόσο πάνω κάτω που σου έχει πάει θα σαλίζεις.
0: Όλα αυτά που σου λέω είναι στη σειρά.
4: Με δραμαμίνη.
2: Με 10 λεπτά και για μένα.
0: Μετά το Παλαιοχώρι και το Ζορμπά πηγαίνει στα Στάγυρα το χωριό του Αριστοτέλη.
4: Καλέ δεν είπες για την ωραία ταβέρνα στο Μεταγκίτσι που πήγαμε με τα ωραία παιδάκια.
0: Το Μεταγκίτσι. Το Μεταγκίτσι είναι μετά πιο πέρα. Είναι από άλλο διάδρομο.
4: Και το χωριό της Μάγδας.
0: Το Μεταγκίτσι. Λοιπόν, ακούς Παναγή. Πας να πούμε στο χωριό του φιλοσόφου των φιλοσόφων. Αριστοτέλης. Διάσημος σε όλο τον κόσμο. Πας λοιπόν και βλέπεις εκεί στο πάρκο τι κάνανε. Αν και η μεγάλη μου στεναχώρια. Πώς γίνεται σε αυτή τη χώρα να μην έχει μουσείο ο Αριστοτέλης. Να έχετε ένα τρισδιάστατο μουσείο. Είναι ο πιο γνωστός φιλόσοφος από όλο τον πλανήτη και δεν υπάρχει τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Και ακόμα δεν έχει τελειώσει η εκδρομή. Η εκδρομή καταλήγει στην ουρανό.
2: Κύριε Μαρίτσα, αν παραιτηθώ πόσα λεφτά χάνω, πέστε μου λίγο να τελειώνουμε.
3: Άσε με, έχω πια στάλασσα πάλι.
0: Η εκδρομή συνεχίζεται. Μπορούμε να μείνουμε σε κάποια ξενοδοχεία εκεί πέρα. Συνεχίζεται λοιπόν η εκδρομή και τι έγινε. Πάμε στην Ουρανούπολη. Εκεί οι άντρες αν θέλουν πετάγονται μέχρι σας το Άγιο Όρος να κάτσουν ένα βράδυ.
2: Τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια μπορούν να κάνουν βόλτα με το καραβάκι γύρω γύρω από το Άγιο Όρος.
2: Έχει μόλι.
0: Βεβαίως και να πάνε να κάνουν μια πολύ ωραία στάση.
4: Μπορείς να βρεις και τα πληκτικά εκκλησιαστικά ήδη.
0: Στην Αμουλιανή, σε ένα από τα ωραίτερα νησάκια με τις ωραίτερες παραλίες της Ελλάδας.
3: Κορίτσια μόνα στην Αμουλιανή.
0: Ένα τέτοιο άρα πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει κάποιος από ένα ταξιδιωτικό γραφείο.
2: Μήπως
0: για την ωραιότερη.
2: Και δεν πήγε καλά, δεν ξέρω.
0: Για χειμερινό, ακόμα και για να κάτσει να φάει ψαράκι και τουρινή Χαλκιδική. Εγώ θα σας τα λέω. Τα ίδια και τα ίδια κάνετε.
2: Έλα.
0: Μετέωρα.
2: Ναι.
3: Μύκονο.
0: Ναι. Μύκονο. Ναι. Τα ίδια. Να. Ψάξτε, βρείτε ωραίες εκδρομές καινούργιες. Φάγατε. Βαλμάς.
4: Τι μας έφαγες.
0: Μα Βαλμάς. Από τις ωραίτερες φέτες στην Ελλάδα.
2: Έλα Γιώργο μου.
0: Άστο το τραγουδάκι. Άστο. Βαλμάς 69-36-10-10-22. Αν περάσετε από την Παλόχωρα δείτε που βγαίνει αυτή η φέτα που τιμά την Ελλάδα. Τίποτα άλλο δεν λέω. Φέτα Βαλμάς.
2: Αν πάτε όπως με τέτοιο γρέο σίγουρα το αρπάσεις.
0: 69-36-10-10-22.
2: Το είπα.
0: Το είπα.
2: 69-36-10-10-22. Φούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρήσει περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφεί στην καθημερινή. Όπα! Φροντίδα το μαλλιό σου. Το Νοζάν, Skin Hair, Nails, Booster, με βιωτίνη ψευδάνη, με βιωτίνη ψευδάνη. Για γη, για να βεραμαλιά.
4: Πότε έχω check service, παιδιά. Και να σου η ομάδα μπαίνει τη μένη. Ναυτάκια σου μπουρλούδικα, εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση και έχει πλήρως υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα για δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στο Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, και άμα βάλετε τώρα αλφα, αυτό που θα σας πω το παρουσιάζει και η Σταματίνα η Τσιμτσιλή. Γιατί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4 σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσικές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος. Για να εκπέμπουν ζωντανά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lounge. Εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διημέρο Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχετε και την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.
4: Στίχημαν, παιδιά, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στίχημαν μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού, ναι. Απώλεια περιουσία ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτική 1114. Φυσικά παίξει υπεύθυνα.
2: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Λίντελ είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από την Βέλτια, ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Λίντελ εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, να πούμε και να ευχαριστώ στην Betabet, την υπέροχη Betabet που πραγματικά κάθε φορά μας βοηθάει και το ξαναλέω, μακάρι να μην τη χρειαστείτε ποτέ αυτή την εταιρεία. Αλλά σε οτιδήποτε θέμα υγείας και να προκύψει, ξαναλέω, έχει από έναν νεφελοποιητή που τον έμαθα εγώ όταν τον πήρε ο Παναγής. Τι είναι, ένα σαν αρκουδάκι.
1: Είναι στην ουσία η μάσκα που κάνει στο νοσοκομείο με τα εισπνεώμενα, με τα φάρμακα, το κάνει σπίτι σου. Αυτό είναι.
0: Τα μωρά το παίρνουν πολύ πιο εύκολα το φάρμακο με το νεφελοποιητή που έχει σχήμα πιγκουινάκι, αρκουδάκι, οτιδήποτε άλλο. Έχουν από τέτοια απλά πράγματα, ενώ απλά δεν είναι, απλά που μπορούν να σε βοηθήσουν στην καθημερινότητα, ειδικά εσείς που έχετε μωρό, μέχρι τα πιο μεγάλα που έχει να κάνει κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια, τα πάντα. Οξυγόνο ιατρικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ μπροστά, γι' αυτό και θεωρείται πραγματικά μια εταιρεία καταπληκτική. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα είναι η Betabet. Μπορείτε να τις βρείτε στο Γαλάτσι Κουρτίου 14 φυσικό κατάστημα και στα νοσοκομεία, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Ζωγητό Σταυρό απέναντι. Λοιπόν, να πω επίσης ότι έχουμε την κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος του μήνα. Ένα Garmin αδιάβροχο παλμογράφο. Είναι ένα smartwatch αδιάβροχο, αξίας 300 ευρώ. 6936-10-10-22, Betabet και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή.
2: Μπράβο.
1: Αυτό ήτανε.

0: Αντωνίου.
1: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτοβιτς.
0: Ναι. Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
2: Ναι, ήταν ο Παναγιώτης Τζοτζάτος.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Κάλλιος.
0: Ήταν ο Σάκης Αρναούτογλου και ήταν και ο Βάλαντης. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία. Είναι ο Σφαίρα που μπήκε πολύ έτσι φουλαριστός για τη σεζόν 26-27. Να είστε καλά, περνάτε όμορφα και να θυμάστε κάτι. Όλοι!

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520 96 064 και 6989 78 8053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
7: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
6: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: E-Food. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
16: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Σφαίρα 102-2.
19: Δέκαμε μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
20: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα, βροχερή Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη, 6 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος, ο Ναζάριος και ο Ιγνάτιος. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω μηνύματα στο Viber που είστε, από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, πάρτε καφεδάκι. Πολύ προσοχή στους δρόμους με αυτή τη βροχή σήμερα. Σε κάποια φάση εκεί στο κέντρο που ερχόμουν, κυριολεκτικά δεν έβλεπα μπροστά μου. Επομένως, αν δεν έχετε κάποια δουλειά να πάτε, καθίστε σπίτι με τη ζέστη σας. Είναι ό,τι καλύτερο. Θα τα δούμε και τα του καιρού όλα. Όλα θα τα σχολιάσουμε. Όλα τα πάντα. Προς το παρόν το πατάω να ξεκινήσουμε. Τα καλύτερα που έλκονται. Και Mother Julia. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: και πώς να κοιμηθώ. 25 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Και σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Θα ήθελα να οπλιστείτε με υπομονή, γιατί καταλαβαίνετε, όποτε βράχει, γίνεται. Τώρα αρμαγεδόν στους δρόμους. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Κηφισό. Είναι κολλημένος από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλιο και Τούμπαλιν, δηλαδή και στα δύο ρεύματα. Κολλάει πιο πολύ και στο ύψος του Περιστερίου, εκεί σε κάποια κομμάτια. Κηφισίας από την άλλη έχει στο ύψος του Χαλανδρίου, στο ύψος του Ψυχικού. Πάμε να δούμε την Κατεχάκη, η οποία έχει αρκετή κίνηση. Στο ρεύμα της καθόδου η άνοδος είναι μια χαρά, όπως και η Μεσογείο στην κάθοδο. Τα έχουμε πει, πάντα κατεβαίνετε. Η Αλεξάνδρας παραδόξως είναι εντάξει αυτή την ώρα. Για να βρεθούμε στα Βασιλικά, Βασιλής Σοφίας το σώσε, Βασιλής Αμαλίας επίσης και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού. Η Λεωπόλος Βουλιαγμένη αυτή την ώρα είναι πιο χαλαρά, όπως και τα υπόλοιπα νότια. Έχουμε στον Πειραιά αρκετή κίνηση από την Ποσειδόνος μέχρι και για να μπει στον Πειραιά και για να δω στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Αττική οδός καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και επίσης έχει καθυστερήσει εξόδους για Λαμία. Αυτά. 6-9-36-10-102 είναι το Viber του Σφαίρα. Εκεί περιμένω τα μήνυματά σας που μας ακούτε. Από πού μας ακούτε αυτή την βροχερή μέρα? Καφές, ψώνια, βενζίνη, λογαριασμοί, καθημερινά έξοδα. Που υπάρχει τρόπος να σου επιστρέφουν αξία με το Magenta Pay App. Κάνεις τις καθημερινές σου συναλλαγές λοιπόν εύκολα και με ασφάλεια. Κάθε φορά που πληρώνεις με τη Magenta Pay κάρτα σου, κερδίζεις 1% cashback σε coins. Τα coins που μαζεύεις μπορείς να τα εξαργυρώνεις σε κουπόνια box και παραγγελίες φαγητού ή σούπερ μάρκετ, σε κουπόνια Γερμανός και Telekom για αγορές προϊόντων τεχνολογίας ή για να μειώσεις το ποσό λογαριασμών Telekom και ανανεώσεων WhatsApp. Κατέβασε λοιπόν το Magenta Pay App και ξεκίνα να κερδίζεις σήμερα κιόλας. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι να δούμε τον καιρό.
1: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 μιλιγκράμμ βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Μόνο εμείς.

0: είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
12: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
13: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
15: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
14: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
15: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
14: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
15: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
14: Τηλέφωνο 27510 66500.
15: Σημειώνεις επιτυχία.
16: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.
17: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
18: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
19: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
20: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
21: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
20: Οκ.
21: Τι οκ.
20: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
21: Ε, τότε φύγαμε.
20: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
22: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
23: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
24: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

Παιδί της νύχτας είμαι εγώ. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Καλέ, τι γίνεται έξω? Αισθάνομαι ότι έχουμε μπει σε ένα γκρι σύννεφο. Δεν βλέπεις τίποτα. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, λοιπόν, παρεούλα θα είμαστε. Μέχρι και τη μία, η νέα εποχή Telecom είναι εδώ. Στα ανανεωμένα καταστήματα Telecom θα βρείτε θεματικές ζώνες, live demos και εξειδικευμένους συμβούλους που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Σας περιμένουν λοιπόν όλοι στο κοντινότερο κατάστημα. Kimberly Guilfoyle, κυρίες και κύριοι, φεύγει αυτό το κορίτσι. Ζητήθηκε η παραίτησή της μετά από τις τρομερές αυτές αποκαλύψεις που έγιναν. Έχει γίνει χαμός γενικά τις τελευταίες 2-3 μέρες με την Kimberly και στην Αμερική, επειδή έχω παρακολουθήσει και τα ξένα μέσα, εκπομπές, δημοσιογράφους κλπ. Έχει γίνει ακόμα περισσότερος χαμός. Στα χέρια του διπλωμάτη Josh Hack θα παραμείνει το επόμενο διάστημα το τιμόνι της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα, καθώς ο αντικαταστάτης της Kimberly δεν αναμένεται να οριστεί άμεσα. Βέβαια, διαβάζω επίσης ότι η Guilfoyle θέλει να μείνει στην Ελλάδα, γιατί την άρεζε μάλλον. Την άρεζε. Έτσι που πήγαινε στα μπουζουκάκια, σε αυτό από εκεί. Δεν ξέρω. Είναι και η Ελλάδα όμως, ρε παιδί μου, άμα έρθεις, δεν θες να φύγεις. Αφού παρεδώσει τα ενία της πρεσβείας των. Επιτετραμένο Josh Hack αναμένεται να φύγει για Ουάσιγκτον αρχικά, αλλά στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία της να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα ή έστω να περνά έτσι μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Απίστευτο όμως πώς έρχονται κάποιοι άνθρωποι με τα βαΐων και κλάδων και μετά πώς ξεφουσκώνει όλο αυτό. Μα τι να πω. 6936 10 102 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι, ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lance, εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα συγγενευτικά αρώματα και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Επομένως τα λέμε εκεί. Ναι, θα περάσω κι εγώ τη βόλτα μου, γιατί καταλαβαίνετε, τα πλυντήρια είναι πολλά. Θέλω να μυρίζουν τα ρούχα μου. Έχω κι εγώ έτσι μια μανία με τις μυρωδιές. Θέλω να μυρίζουν φανταστικά. Οπότε, άμα είναι και εμπνευσμένα από αρωματοποιία της Γαλλίας, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη.

0: στα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαινε?
3: Τόλμη και γοητεία.
2: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζε στη σχέση σου?
4: Lion King.
2: Εσύ, Νίκο?
3: Ο Λίκος και η κόκκινο σκουφίτσα.
5: Εσύ, Γρηγόρη?
2: Καλά σε μένα, τώρα για τους άλλους μιλάμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
6: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
0: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp.

0: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
3: Και νιώθω.
2: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας.
9: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
15: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
14: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
15: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751-029730 και 29165.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω!
16: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
17: Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
18: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
17: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
18: Εμένα τα λες.
17: Και ευελιξία στη χρήση.
18: Το γορμάκι μου το ξέρει.
17: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
18: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
17: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
19: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
20: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
21: Και νούμερο 7, επιλέγεις ιστορίες που αγγίζουν τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Οι ιστορίες που σε παρηγορούν, λοιπόν, μπορεί να συνδέονται με όσα έχεις ανάγκη σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Οι επιλογές σου δεν αποκαλύπτουν απαραίτητα κάποιο κρυφό τραύμα, μπορούν όμως να σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής, αποδεκτός και αισιόδοξος. Αυτά. 6936-10-1022 το Viber, που είστε και από πού μας ακούτε. Έχω να πω κάτι. Βεβαίως έχω να πω κάτι. Have you met Kiko, αγαπημένη. Η εταιρεία Kiko Milano είναι το νούμερο ένα brand, make-up brand της Ιταλίας. Συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στην παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή, αυθεντικά ιταλική. Η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Δυναμώστε! Έρχεται ο Πέτρος.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

να μασάς παρά να μιλάς, λέει και ο σοφός λαός. 16 λεπτά μετά από τις 11 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα αυτή τη βροχερή μου τη Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, που εμείς όμως είμαστε εδώ για να σας φέρουμε τον ήλιο, μωρέ παιδιά. Η Μηβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας και έρχομαι σε λίγο να σας δώσω θέατρο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκληρώθηκαν οι επιτυχίες μας στις δεύτερες μας ώρες, 29 λεπτά μετά από τις 11. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2, Τετάρτη λοιπόν 14 του Οκτώβρη. Να σας πω και κάτι που μπορεί να μην γνωρίζετε, αλλά το λέω για να το γνωρίζετε πια, έτσι σε περίπτωση που ερωτηθείτε. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες πάει για γκράμι, παιδιά. Ναι, πάει για γκράμι. Συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι. Άμα μπείτε και στο προφίλ του στα social, θα το δείτε. For your Grammy consideration. Και μάλιστα θέλει να μπει σε δύο κατηγορίες. Μία για Best Global Music Album, οι καμπάνες, και Best Global Music Performance για τις καμπάνες επίσης. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχει επιλεχθεί για να είναι στα Grammy, αλλά γι' αυτό γίνεται η καμπάνια, για να τον δουν εκεί οι αρμόδιοι, τον Grammys, μήπως και τον βάλουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Λέτε να ηχήσουν οι καμπάνες στο LA, στο CryptoCom Arena που γίνονται τα Grammys. Αυτό θα είναι τέλειο. Ding-dang με τα Grammys. Θα είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που θα έχει κερδίσει Grammy, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή. Έτσι. 6936-10-1022 θα το ψάξω και θα σας ενημερώσω. Είναι το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Όπως σας είπα, θα σας δώσω προσκλήσεις για θέατρο. Μπαμπάδες με ρούμι στο θέατρο Αλίκη, Ρέπας Παπαθανασίου, Πέμπτος Χρόνος Επιτυχίας. Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Ανοίγετε το Viber, γράφετε μπαμπάδες και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10-1022. Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας και σήμερα. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία από την Γερολιμάτος International. Η Γερολιμάτος International ΑΕΒΑ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923. Έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μια από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο χρήσης και να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Βγαίνουμε ένα break και ξανάρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάτο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Ρωτάτο, τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Ψεύτη. Το ξέρεις, ψεύτη.
3: Ποιο είναι αυτό ο Παναγίος ο Τζορτζάτο, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
3: Δεν ξέρεις. Σε
4: καρέτα. Με ξέρεις. Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
4: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Απαλλαγίες έλεγε.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
6: Διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα?
10: Σφαίρα 944.gr.
11: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
12: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
13: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
14: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
13: Οκ.
14: Τι οκ.
13: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
14: Ε, τότε φύγαμε.
13: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
15: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
16: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
15: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
16: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
15: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
16: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
15: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
16: Μωρέ, μπράβο.
15: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
17: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
15: Τηλέφωνα 27 510 76 037
17: και 6944 411 643.
18: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
19: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
20: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
19: Και ποιος ξέρει?
20: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
19: Μα τι λες?
20: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
21: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
22: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
21: Τηλέφωνο 27510-66500.
22: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
23: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
24: Της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
26: Σφαίρα 102.2.
27: Σφαίρα
0: 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι. Τι ωραία αυτή, τι ωραία αρχή είναι αυτή όταν είσαι φοιτητής. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές, όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φάση. Το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS, Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Σου έχω τώρα εδώ τις 7 δουλειές τις οποίες πληρώνεσαι για να μην κάνεις σχεδόν τίποτα. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Φροντιστής νησιού. Καλά, αυτό το έκανα χθες. Εντάξει, δεν υπάρχει. Η θέση φροντιστή νησιού, λοιπόν, στο μεγάλο κοραλαιογενή Ύφαλο, πρόσφερε 105.000 δολάρια για να ζεις μόνος σε ένα τροπικό νησί της Αυστραλίας. Top. Η περιγραφή της δουλειάς έγραφε κυριολεκτικά: εξερεύνησε, χαλάρωσε, κολύμπησε. Αυτό νομίζω όλοι θα το κάναμε. Νούμερο 2. Επαγγελματίας ύπνου. Ένα ξενοδοχείο στη Φινλανδία πληρώνει ανθρώπους για να κοιμούνται σε διαφορετικά κρεβάτια και να γράφουν κριτικές. Πληρώνεσαι, λοιπόν, για να κοιμάσαι όλη μέρα σε πολυτελή ξενοδοχείο και σε εντόνια. Νούμερο 3. Χειριστής καταφυγίου πυρηνικών πυράβλων. Κάθεσαι σε ένα υπόγειο καταφύγιο, λοιπόν, για 12 ώρες αναβάρδια, χωρίς κινητό ίντερνετ, κοιτάζοντας απλώς ένα τοίχο και φαντάζομαι και ελπίζοντας να μην γίνει ποτέ τίποτα και να μην χρησιμοποιηθούν. Πληρώνει πάντως 80 με 100.000 δολάρια το χρόνο. Δοκιμαστής τρομάτων. Διάφορες εταιρείες πληρώνουν ανθρώπους 30 έως 50.000 δολάρια το χρόνο, απλώς για να ξαπλώνουν σε στρώματα για ώρες και να βαθμολογούν πόσο άνετα είναι. Αξιολογητής του Netflix. Αυτό εντωμεταξύ το κάνουμε που το κάνουμε. Δεν θα μπορούσαμε να πληρωνόμαστε κιόλας να βλέπουμε ταινίες, συνεχόμενα σειρές. Μα είναι κάτι άλλο. Μα το αν μας ακούει τέλος πάντων αυτή η πλατφόρμα, ας μας προσλάβει. Δοκιμαστή σωληναρίου οδοντόκρεμας. Έτσι, πληρώνεσαι για να πιέζεις αργά σωληνάριο οδοντόκρεμας όλη μέρα και να μετράς το ρυθμό ροής. Περιλαμβάνει και πλήρεις εταιρικές παροχές, να σας πω. Και το τελευταίο, επαγγελματίας αναμονής σε ουρά. Εξαιρετικό. Πληρώνονται, λοιπόν, 50 με 150 δολάρια την ώρα. Απλώς για να στέκονται σε ουρές, σε παρουσιάσεις ή δημοφιλές θεατόρια για λογαριασμό έτσι άλλων πελατών που φυσικά μπορούν να δώσουν 50 και 150 δολάρια σε κάποιον. Καλή φάση αυτό με τις ουρές. Άννα Βύση, Ελένη Φουρέιρα και κάτι από τα παλιά έρχονται και ξανά έρχομαι κι εγώ για να μιλήσουμε για τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές για φέτος, γιατί σιγά σιγά δεν θα στολίσουμε κιόλας. Δεν κρατιόμαστε άλλο.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
10: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
11: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510 66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά εκεί να πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
6: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
5: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
7: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος Πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520 96 064 και 6989 78 8053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Φέρα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κάθε ρίζα, κάθε φίλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
8: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
10: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
11: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
10: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
12: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751 29730 και 29165.
13: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 2710-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
14: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
15: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
14: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
15: Εμένα τα λες.
14: Και ευελιξία στη χρήση.
15: Το γορμάκι μου το ξέρει.
14: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
15: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
14: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
16: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω.
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Σφαίρα.

ένα τραγούδι που μου θυμίζει τα πολλά χρόνια επαρχίας που έχω δουλέψει, γιατί οι τραγουδιστές τότε δουλεύαμε στην επαρχία για να κάνουμε ρεπερτόριο, από μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, με την αγάπη μου. Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα

0: Χθες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
2: Και ποιος ξέρει.
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες.
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510-66500.
3: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27 510 76 037
9: και 69 44 411 643.
10: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

περάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ.

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
10: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
9: Hyper Desmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
10: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
9: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
10: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066-500.
10: Σημειώνεις επιτυχία.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
5: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
4: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
5: Εμένα τα λες.
4: Και ευελιξία στη χρήση.
5: Το γορμάκι μου το ξέρει.
4: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
5: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
4: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
6: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
7: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
12: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
13: Επίλεξε το Isolor της Vechro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονωτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
14: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
15: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751 29730 και 29165.
16: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
17: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
16: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
18: Σφαίρα.

0: σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι.
1: 94,4 σφαίρα.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
6: Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
9: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Σφαίρα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα απ' όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
11: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: fera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση σε ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
4: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
3: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
8: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
9: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
10: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
11: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
12: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
13: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
0: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
15: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
16: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
0: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
1: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27 510 76 037
1: και 6944 411 643. Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27 520 97 782.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
7: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
6: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
7: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751-029730 και 29165.
8: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.

0: Με συγχωρείτε, ήμουν ακατογόνατο. Προσευχόμουν στην Παναγία Φουρέιρα να πηγαίνει πάντα καλά και να βγάζει κομματάρες το κορίτσι. Αλλά ξέρετε γιατί βγάζει κομματάρες? Γιατί τρώει πιτσαφάν και ξέρει, παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται. Συντονίσου λοιπόν εδώ στο Σφαίρα 102,2, γιατί τώρα θα παίξουμε 2-11-779-31. 2-11-779-31. Παίζουν αγαπημένο μας παιχνίδι. Εγώ θα απαγγέλνω τους στίχους, εσείς θα μου πείτε ποιο είναι το όνομα του τραγουδιού και θα κερδίσετε μία πίτσα φαν. High protein pizza, high protein salad, μία tropical bites. Η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο, όμως δεν μπορούν να περιμένουν. Χτυπάνε οι γραμμές, οπότε βγάλε στον αέρα, Γιάννη, το άτομο. Αλλά πρώτα, τι παίζουμε?
1: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια?
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, το όνομά σας?
2: Καλλιόπη, από τον Αλμυρό.
0: Δεν άκουσα τίποτα, όλα πιο ήρεμα, πάμε πάλι.
2: Ναι.
0: Όνομα.
2: Καλλιόπη.
0: Καλλιόπη, γεια σου Καλλιόπη, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Πού είσαι?
2: Αλμυρό, Βόλο.
0: Πω, ξέρεις, ένας φίλος, ένας φίλος από τον Βόλο μια φορά πέναγε από τη Λάρισα και μου λέει, ξέρεις τι ωραίο έχει η Λάρισα. Λέω, τι, τη ταμπέλα που λέει που δίνει το Βόλο.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ωραία. Είμαστε εδώ. Ναι, Αλμυρός είναι ωραίος.
0: Αχ, έλα λοιπόν, είσαι έτοιμη μου φαίνεται για το παιχνίδι. Έχεις μπει κατευθείαν σε ένα mood.
2: Πήρα μια καλησπέρα μόνο.
0: Α, και μια καλησπέρα μόνο πήρε.
2: Ναι, άλλη φορά.
0: Α, δεν θες να παίξεις. Μα καλά, αφού βγήκες αέρα τώρα.
2: Δεν πειράζει μωρέ. Είσαι υπέροχος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τώρα τι αμαρτία, σε βγάλαμε να μην σου πούμε ένα τραγουδάκι. Έλα, να παίξουμε μόνο ένα τραγούδι, έλα.
2: Παιχνίδι, δεν το ξέρω.
0: Α, λοιπόν, άκου.
2: Ναι.
0: Εγώ θα παγγείλω με διάφορες ιδιότητες. Ναι, θα με βάλει, μπορεί να με βάλει ο Γιάννης σαν δικηγόρο. Μπορεί να με βάλει σαν τον Τερζή. Εγώ θα παγγείλω ένα τραγούδι. Δεν θα σε πάω στο ρεφρέν. Και εσύ ακούγοντας τους στίχους μόνο, έχεις 10 δευτερόλεπτα, έχει Γιάννη, ή 5. 5 δευτερόλεπτα να μου πεις πώς λέγεται το τραγούδι. Και αν το βρεις, θα κερδίσεις πίτσα φαν από μένα.
2: Ωραία.
0: Πάμε.
2: Πάμε.
0: 3, 2, 1. Γιάννη, πώς το λέω?
3: Σαν το σαμπάνι.
0: Σαν το σαμπάνι. Σαμπάνι, σκάνε αυτό. Οκ, λοιπόν, πάμε. Το έχω. 3, 2, 1 και. Σώμα μου, απόψε πάλι νίκησες. Και την καρδιά μου λύγησες. Και αυτό το σκοτάδι μέσα μου η μοναξιά. Σώμα μου καημένο, δεν σ' ορίζω πια.
2: Κακενάκης είναι?
0: Ναι, το τραγούδι. Πώς λέγεται?
2: Σώμα μου.
0: Έλα, το σώμα πήρε μου. Πού δεν είναι να παίρνεις μέρα
4: φιλώ, σώμα μου.
0: Πρώτη φορά Καλλιόπη, μπράβο, πρώτη φορά και το βρήκες. Με τη μία άλλη παραπονιούνται.
2: Δεν πειράζει, για το δώρο δεν πειράζει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Α, δεν το θε... Ρε, τι... Αυτή είναι τρελή... Αυτή είναι τρελή φαν! Πω, πω, γεμάτες οι τσέπες, γεμάτες!
2: Δεν πειράζει για το δώρο, αλλά... Μ' αρέσει που έπαιξα, εντάξει.
0: Να σε πάντα καλά, μη το κλείσεις, μην είναι στη γραμμή, γιατί θα πάρω τα στοιχεία σου, εγώ το δώρο θα σου στείλω.
2: Α, όχι, δεν θέλω το δώρο, δεν πειράζει.
0: Ωραία, εντάξει, αφού δεν το θέλεις να σε πιέσω, θα βγάλω κι άλλη γραμμή, γιατί είσαι, είσαι μεγάλη καρδιά, ρε Καλλιόπη. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Παιδιά, η Καλλιόπη δεν το θέλει το δώρο, οπότε συνεχίστε παίρνετε τηλέφωνα, γιατί έχω κι άλλα τραγούδια και η πίτσα φαν παραμένει εδώ. Παραμένει στο στούντιο και περιμένει να έρθει σε εσένα. Το όνομά σου. Ναι.
5: Γεια σου, Θανάση.
0: Γεια, τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
0: Πού βρίσκεσαι?
5: Είμαι στην Κόρινθο.
0: Στην Κόρινθο. Τι κάνεις?
5: Ναι.
0: Αν επιτρέπετε.
5: Είμαι φαν.
0: Τι.
5: Είμαι φαν, λέω. Και καλό και στο πρωινό και στο απογευματινό παντού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι φαν, γιατί έχεις γούστο. Ξέρεις.
5: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, εσύ πιστεύω να πήρες να παίξεις, έτσι, να θες το δώρο.
5: Πήρα να παίξω, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι?
5: Το ξέρω, ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, ώρα, ξεκινάω. Γιάννη, πώς το λέω αυτό το τραγούδι? Πες κάτι. Πώς? Αυτό είναι δύσκολο, ρε, γιατί θα πρέπει να αλλάζω τις λέξεις. Θα πρέπει να πετάω και μερικές αγγλικές στη μέση. Θα την μπερδέψω πάρα πολύ. Μας έσκησες, λοιπόν, okay. Okay. Πάμε, 3, 2, 1 και. Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις τα όνομά μου. Χέρι για το πετά σου, ψάχνεις τα φιλιά μου. Άκουσα πως σε πηγαίνουν στο σπίτι σου στα χέρια. Άκουσα τον ουρανό ότι σβήνουν τα στάρια.
5: Λοιπόν, δεν έχεις φύγει?
0: Όχι. Έλεγα στην έκα τη λέξη.
5: Οικονομόπουλο.
4: Δεν έχει φύγει, είσαι εδώ.
0: Άκουσα λέγεται το τραγούδι, ρε εσύ.
5: Καμότο.
0: Πέντε άκουσα, σου είπα. Σου είχε μείνει το ρεφρέν, είναι κομματάρα, τι να σε κάνω.
5: Είναι, το κατάλαβα μέσα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Συνέχισε να ακούς Φέραλ, σε ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
5: Ευχαριστώ
0: και
5: εγώ, γεια.
0: Παιδιά, παίρνετε, έχω άλλα δύο τραγουδάκια, θα το βγάλω, θα το δώσω τον πιτσαφάν. Κοίτα ρε που η πρώτη δεν ήθελε, μου έχει μείνει. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Θανάσης. Έχεις μείνει μερικούς μήνες πρίσω. Τι κάνεις?
6: Καλά είμαι.
0: Το όνομά σου?
6: Σταματία, από Εγάλιο.
0: Σταματία μου, πώς ήταν η μέρα σου σήμερα?
6: Μια χαρά.
0: Δεν ελπίζω να βράχηκες.
6: Λιγάκι, αφού πήγαμε γυμναστήριο και αυτά και γύρισαμε τα κακέρα μας τα μούσκα να πάμε σπίτι μας, εντάξει.
0: Εντάξει μωρέ, άμα βγήκες μόνο για γυμναστήριο, μια χαρά είναι η ζωή σου, όλα καλά.
6: Μια χαρά.
0: Αυτό να σκέφτεσαι. Λοιπόν, παίζουμε με ένα... Εντάξει, θα την πω, με ακορυφαίο τραγούδι. Είναι στα top 10 και τα δικά μου και τα δικά σου σίγουρα. Είναι κομμάτι, είναι πολύ γνωστό. Αποκλείω να μην το βρεις. Απλά άμα να σου δώσει μια ωραία ιδιότητα ο φίλος ο Γιάννης εδώ.
6: Ωραία.
0: Σαν κανονικός άνθρωπος. Σαν τραγουδάς. Α, να το τραγουδήσω. Όχι, δεν γίνει, πρέπει να τα απαγγείλω. Ωραία, εντάξει. Θα στο πω, θα το διαβάσω. Ελπίζω να το βρεις. Είσαι έτοιμη?
6: Έτοιμη.
0: 3, 2, 1 και... Είναι πολύ απλό ρε. Μεσοβδόμαδο, κάθε απόβραδο, σε θυμάμαι και βασανίζομαι. Και η Παρασκευή, μέρα θλιβερή, του φινάλε μας, η παραμονή.
6: Μέρα θλιβερή.
0: Όχι. Πώς λέγεται το τραγούδι?

0: ναι.
1: Τώρα τσάμπα το τραγουδάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Άντε, άντε, εύχομαι καλές γυμναστικές και τι να σου πω. Πιο τυχερή την άλλη φορά. Για να ετοιμάσαι μου το Σάββατο, θα φύγουμε με αυτό γιατί είναι κομματάρα, το έχεις στο μυαλό. Λοιπόν, για πάρτε τηλέφωνο, παιδιά, γιατί η Pizza Fan μένει εδώ. Έχω άλλο ένα τραγούδι. Τελευταίο τηλέφωνο. Γεια, ακούστε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Ωραία, γυναικείο γυναικείο που έχουμε φτιάξει, ρε φορά. Χαμός γίνεται. Εντάξει, κορίτσια, ρεμίστε.
2: Έλα,
1: το όνομά σου.
2: Έλλη.
1: Γεια σου, Έλλη. Εντάξει, όλοι και την Ελίνα είστε εδώ. Δεν πειράζει, σας την έφερε σήμερα.
2: Εντάξει, να αγαπάμε και εσύ, αλλά κάτι κάνεις εσύ.
1: Κάτι κάνω. Κάτι κάνω. Έτσι, να μαζεύονται λίγο αυτά τα ποντά. Υπότι, να ακούν τα αφεντικό. Καλά, μια χαρά δεν τα πάω σήμερα, κομπλέ, δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει, θα καταφέρει.
1: Άντε. Το έχω, κάτι που πάει και γίνεται. Λοιπόν, διαλέγω μόνος μου τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι, χαρούμενο. Οπότε θα το πω σαν τη Στανίση που μου αρέσει.
2: Εντάξει.
1: Είσαι έτοιμη?
2: Πάμε, ναι.
1: Ένα, δύο, τρία. Άνοιξη χειμώνα καλοκαίρι. Φθινόπωρο. Με το βλέμμα πάντα καρφωμένο στο κενό. Δεν με νοιάζει τίποτα. Για όλα διαφορώ. Αδιαφορώ. Ποιο είμαι?
2: Ούτε καν.
1: Τι ούτε καν?
2: Τίποτα.
1: Συγκεντρώσου. Άκου ποιο τραγούδι έχασε. Χωρίς το μωρό μου. Χωρίς το μωρό μου. Αγαπητέ Λίνα, χωρίς εσένα. Είδες, μένετε στο ρεφρέν, δεν ακούτε τους στίχους πριν.
2: Πραγματικά, εντάξει, δεν πειράζει, την επόμενη.
1: Δεν πειράζει, αυτά ακούει ο Καρβέλα. Τρελαίνω. Άντε, φιλάκια.
2: Φιλάκια, πάει.
1: Ευχαριστούμε για το support. Λοιπόν, παιδιά, okay, δεν το πήραμε σήμερα την Pizza Fan. Βασικά, την κερδίσανε η πρώτη, δεν την ήθελε. Τι να την κάνω εγώ τώρα. Σας έβγαλα, δεν την πήρατε. Αύριο. Λοιπόν, αύριο χρωστάω δύο Pizza Fan. Θα δώσω διπλή αύριο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα με το Σάββατο, με τον Γιώργο, γιατί πάντα θα μας λείπει αυτή η φωνή. Παιδιά, τον έχω ακούσει δύο φορές live. Όσοι τον έχετε ακούσει live, καταλαβαίνετε ότι τα τραγούδια του πλέον πραγματικά είναι ορφανά, γιατί λείπει ο Γιώργος. Δεν λείπουν τα τραγούδια.

Ματινόσφαιρα 102.2.

Σφαίρα 102,2 Θανάση Φασά στο μικρόφωνο και μαζί μας έχουμε φυσικά την φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας το 1857 και σήμερα 169 χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεται η καθημερινότητα σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, παιδιά, δεν ξεχνάμε. Είναι νέα, είναι προσφορά γνωριμίας και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviners. Γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στην Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις, promote code, code Novi. Τι περιμένεις? Βάλτον και μπαίνεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Περιμένετε γιατί έχω και πολλά χαρτιά μαζί μας. Μια σημαντική ανακοίνωση. Πέμπτος χρόνος θέατρο Αλίκη, Μπαμπάδες με Ρούμι. Ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Μπαμπάδες με Ρούμι, τη θρηλυκή κομμωδία Μπαμπάδες με Ρούμι, με τον Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλη Ρέπα, να συνεχίζεται θριαβευτικά για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Αλίκη. Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Εξασφαλίστε διπλές προσκλήσεις από το Σφαίρα 102,2. Πώς? Στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2, 693-610-102-2, γράφοντας Μπαμπάδες και το ονοματεπώνυμό σας και αμέσως κερδίζετε. Γιατί εμείς εδώ δεν σταματάμε να δίνουμε πράγματα, παιδιά. Δεν ξέρω αν είδες στη Γερμανία τι έγινε. Χαμός έχει γίνει τώρα. Η αστυνομία ανοίγει καινούριο πεδίο ερευνών. Γιατί ένα ρομπότ, ένα 40, οικιακή συσκευή ρομπότ, το είχαν δύο πιτσιρίκια. Τον είχαν δει και σαν τράπερ, εντάξει. Και τον είχαν βγάλει δρόμο και το ξέρει, χαβαλέ. Πέραγανε. Κοίταξε το ρομπότ μου βράδυ. Κολονία, στην Κολονία, στη Γερμανία. Ένα κορίτσι το πλησίασε να δει το ρομπότ. Τα παιδιά απρεπώς από θέλανε να παίξουν μαζί να τις κάνουν πλάκα. Και την παρενόχλησε λίγο το ρομπότ. Ναι, την χούφτωσε αυτό, εντάξει. Okay. Αμέσως έγινε καταγγελία, πήγε η αστυνομία, του μάζεψε τα παιδιά. Τα παιδιά το χειριζόντουσαν το ρομπότ από τα κινητά τους, 16 και 18 χρονών. Γενικά φεύγει, έλεγε ο διοικητής της αστυνομίας, εντάξει, βλέπουμε, λέει, μια κατάσταση που μάλλον λέει έχει δημιουργηθεί και φαίνεται να ξεφεύγει γενικά με τη νέα γενιά. Δεν ξέρω από πού να πρωτομαζέψουν. Και σου λέει έχει ανοίξει και ένα καινούριο πεδίο έρευνας. Πλέον πράγμα προσφύγουμε, λέει, και τα ρομπότ. Και το θέμα είναι ότι και τα ρομπότ τελικά είναι σαν τα ζώα, παιδιά, όπως τα εκπαιδεύσει κανείς. Γι' αυτό εγώ θέλω να σας πάω στο Τσάπι, που είναι μια καταπληκτική ταινία, παιδιά, του 2015 με το Hugh Jackman. Η ταινία είναι από το σκηνοθέτη που υπογράφει τον Νίλ Μπλόμκαμπ, γνωστός για το District 9 και το Elysium. Είναι μια δυστοπική ταινία η οποία δείχνει, παιδί μου, το Johannesburg, την νεότερη Αφρική στο μέλλον, ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα και υπάρχουν αστυνομικοί ρομπότ. Εκεί υπάρχει ο πρωταγωνισμός, ο Τσάπι, ένα ρομπότ που περνάει πάρα πολύ δύσκολα και δείχνει και καλά πώς θα είναι η κοινωνία μας στο μέλλον. Πολύ εφιάλτικο να το σκεφτείς ότι το φτιάξαμε το 2015 και έχουμε 2027 και πλέον αρχίζουν και βγαίνουν ρομπότ που

Μοιάζουν σαν το τσάπι. Αυτό το ρομπότ που είναι στον δρόμο, απλά ένα τσάπι πολύ κοντό. Τσάπι, του δίνει μία και φύγε. Τέλος πάντων. Πάω, φύγουμε με κομματάρα καντάδα. Απών. Και επιστρέφουμε εδώ, παιδιά, στο Σφαίρα 102,2. Και σας ενημερώνει, σας πληροφορεί, σας εκπαιδεύει, σας ξεβλαχεύει και σας διασκεδάζει.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαινε?
2: Τόλμη και γοητεία.
1: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζε στη σχέση σου?
3: Lion King.
1: Εσύ, Νίκο?
2: Ο Λίκος και η κόκκινο σκουφίτσα.
4: Εσύ, Γρηγόρη?
1: Καλά σε μένα, τώρα για τους άλλους μιλάμε.
0: Έξι με 7, 8,
5: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη? Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου.
7: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
14: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
15: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
14: Και ποιος ξέρει?
15: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
14: Μα τι λες?
15: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
16: Τηλέφωνο 27510-66500.
17: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro.
4: Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
5: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
18: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
8: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
19: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
20: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
21: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
22: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
23: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
24: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Εντάξει, Δεσποινάκη, την έχεις την αγάπη. Την έχεις και την τραγουδάς. Να με αγαπάς, παιδιά. Δέσποινα Βανδύ εδώ στο Σφαίρα 102,2. Σφαίρα Viber 6936101022. Όποιος θέλει μήνυμα αγάπη ή μίσους, εγώ είμαι εδώ να διασκεδάσω με τα μηνύματά σας. Και τηλέφωνο στούντιο Σφαίρα 211-779-31. Για ό,τι θέλετε να πείτε. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι να κατεβάσετε το Μασούτης App, γιατί το σούπερ μάρκετ σας πάντα μαζί σας με το Μασούτης App. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεστε το διάστημα παράδοση που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε το e-voucher και ηλεκτρονικά κουπόνια είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Καλά, έχουμε και δίνουμε και εμείς συνταγές, έτσι. Και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.massoutis.gr και κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι πολύ σημαντική ημέρα. Πάρα πολύ σημαντική μένα, γιατί αγωνίζεται άλλη μια ελληνική ομάδα στο Champions League, στην έδρα της καρδιάς μου, στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea. Αγωνίζεται η ΑΕΚ στις 10 η ώρα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οπότε να δούμε όλοι σήμερα τον αγώνα. Τον έχει και ελεύθερα στη τηλεόραση για όλους εσάς που δεν έχετε κάποια συνδρομητική. 10 η ώρα Σαχτάρ ΑΕΚ. Με το καλό ευχόμαστε στην ΑΕΚ να κάνει το 2-2 και να προχωρήσει στο θεσμό του Champions League. Επίσης αύριο αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός. Εννοείται, θέλουμε την νίκη. Παίζει εκτός με Αρσέκ, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός, πρώτη αγωνιστή Conference League. Μακάρι να κερδίσει. Και ο Όφη πάει να κάνει το τρελό μέσα στη Γαλλία, νομίζω στην έδρα της Λανς. Πάει να κάνει και αυτό το 2-2. Εχθές είδαμε φυσικά ματσάρς και δεν μπορούσα να μην πω για την επική παιχνιδάρα του Παναθηναϊκού που είναι ταυτότητα 5-5. Ο Μπράντοβιτς είναι σε άλλο βαπόρι φέτος ο Παναθηναϊκός μπασκετικά. Καμία σχέση με τον περσινό Παναθηναϊκό. Του ευχόμαστε να βγει αίτητος μέχρι το τέλος και να συναντήσει φυσικά τον πρωταθλητή που απέδειξε χθες γιατί είναι πρωταθλητής η Ολυμπιακάρα. Με τρομερή ανατροπή, Γιάννη, δεν ξέρω, δεν βλέπεις εσύ, αλλά ένα θα σου πω. Περίπου σε 14 λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο, γύρισε ο Ολυμπιακός παιχνίδι με τη νούμερο 1 της φετινής Euroleague. Στη νούμερο 1 θέση είναι η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός. Μέσα στη Βαλένθια γύρισε 28 πόντους παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με πρωταγωνιστή τον Μοντέστο και Φουρνιέ, και τελικά έφυγε στη παράταση νικητής. Αυτά είναι τα καλά νέα για τις ομάδες μας. Όταν παίζουν εκτός, θέλουμε νίκη από όλους. Όταν παίζουμε εντός, μόνο τον Ολυμπιακό. Γιατί είμαστε αντικειμενικοί, φανατικοί. Οπαδί, τι να κάνουμε εξάλλου. Λοιπόν, και δεν λέω ψέματα, και το τραγουδάκι Λιόλιου. Άσχετα λέγεται Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη. Εγώ δεν είμαι, μοναλίτης. Πού, στο σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Hey! Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάτο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο του Τορτζάτο, τον ξέρεις?
2: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Βέβαια, βέβαια.
1: Ψεύτη. Το ξέρεις, ρε ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τορτζάτος, το ξέρω.
3: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
1: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τορτζάτος?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
3: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες έλεγε.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6-10.
4: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
5: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
4: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Εφημιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 100.
14: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
15: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
16: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
5: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
17: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
17: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.
18: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
19: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
18: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
20: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
23: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
24: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
25: Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων. Των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
26: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Σφαίρα 102,2. Θανάση Πασαστό, μικρόφωνο απογευματινό και αρχίζουμε την τρίτη ώρα της εκπομπάρας μας. Μόνο σήμερα για όσους συνδεθήκατε τώρα, το κορίτσι μας είχε κάποια θέματάκια να λύσει και έπρεπε να λείπει τις υπόλοιπες μέρες εβδομάδος. Ενημερώνω για όσους δεν ακούσατε από την αρχή. Δώσε τις ευχές σας και την αγάπη σας, στείλτε τις, η Ελίνα θα τα δεχτεί και θα σας απαντήσει τη Δευτέρα. Αλλά παιδιά, πέρα από την Ελίνα, ξέρετε τι άλλο ψάχνω συνέχεια? Ψάχνω έναν μάστορα. Και πού τον ψάχνω? Στον Δουλευταρά. Γιατί παιδιά, μπαίνεις Δουλευταρά και ησυχάζεις. Εκεί θα βρεις πάρα πολλούς ειδικούς για οτιδήποτε χρειαστείς και φυσικά έχουν και τις κατάλληλες αξιολογίες. Μην ψάχνεσαι με φίλους και ξαδέρφια. Και φυσικά και ο Χρήστος Τζόλης μας κάνει όλους περήφανους με τη φανέλα της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανους και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, ο Τζόλης και η Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά. Και στέκομαι στον άνθρωπο, γιατί παιδιά, ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί χιλιάδες τρόπους για να μην δουλέψει. Δεν στους influencer. Όχι, θα σας πάω στην Βρετανία, στον 18χρονο που είναι το όνομα του Jamie Bale, ο οποίος ο Jamie Bale, ακούστε τι έχει καταφέρει τώρα, με Lego βγάζει τζίρο 350.000 ευρώ το χρόνο. Ξεκίνησε την business στα 16 του και από εκεί πλέον πηγαίνει μόνο σε κορυφές. Στα 13 του λέει, με το χατζηλίκι του και με κάτι λεφτά που του δώσαν οι παππούδες, πήρε το πρώτο του σετ Lego. Παίρνοντας το πρώτο σου Lego, το έφτιαξε το παιδί, χάθηκε ένα κομμάτι. Δεν μπορούσε να βρει το κομμάτι. Τι κατάλαβε το μυαλό του 13χρονου Jamie? Ότι πρέπει να πάρεις ολόκληρο σετ για να βρεις πάλι το κομμάτι. Άρα σκέφτεται το εξής. Λέει, και γιατί δεν αρχίζω να ψάχνω και να πουλάω κομματάκια στο ίντερνετ και φυσικά στο eBay? Λοιπόν παιδιά, το παιδί το έσπασε όλο, το χώρισε σε κομματάκια το πρώτο του σετ, το πούλησε, είδε ότι διπλασίασε τα χρήματά του και εκεί γεννήθηκε η business. Λοιπόν, ο man κάθε μήνα πουλάει γύρω στα 100 κιλά Lego. Είναι, λέει, το κατάστημα, το διαδικτυακό του κατάστημα, τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι, λέει, ο καλύτερος προμηθευτής, όλοι είναι ικανοποιημένοι από αυτόν. Ψάχνεις ένα σωλήν, ας πούμε, από μια έκδοση του Batman Dark Knight, ο Τζέιμι την έχει. Θα μπεις και θα την αγοράσεις, παιδιά. Είναι πολύ έξυπνος ο Μαν. Έχει πάρει μόνο Star Wars, Batman και κάποια άλλα Marvel και τα πουλάει. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδά του εκτοξεύτηκαν από 118.000 ευρώ το πρώτο χρόνο σε 354.000 ευρώ το δεύτερο. Μετά την αφαίρεση του κόστους αγοράς αποθεμάτων και των υπόλοιπων εξόδων, λογιστικά γραφεία, επιχείρηση και μπλα, το κέρδος ανήκει 59.000 ευρώ. Το κατάστημα του στο eBay μετρά χιλιάδες πωλήσεις και θετικές αξιολογήσεις ως 100 και 100. Παιδιά, ο Μαν βρήκε πώς θα γίνει εκατομμύριος. Γιατί άμα στα 13 σκεφτείς με ένα παιχνίδι ότι μπορεί όχι να εκατοπλασιάσεις, να χιλιαπλασιάσεις το κόστος το οποίο έδινες για ένα παιχνίδι και τώρα τα έχεις όλα στη τσέπη σου, φαντάσου πού θα πάει αυτό το παιδί. Μόνο μην έρθει στην Ελλάδα και τον κάψουμε.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Σφαίρα 102,2. Θανάση σας στο μικρόφωνο και δεν ξέρω αν χοροπηδάνε τα δικά σας τα στομάχια. Πάντα σε μένα μου έχει κολλήσει η πλάτη γιατί ήρθε η ώρα να φάμε.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Η συνταγή της ημέρας, παιδιά, μας πηγαίνει πολύ βορρά. Συνεχίζω αυτή την άθλια ενότητα που ξεκινήσει η Ελίνα Παπίλα με συνταγές από το κεφάλι της. Αλλά εγώ δεν παίζω τέτοια μπάλα. Δεν παίζω τέτοια μπάλα. Εγώ ψάχνω και σας πάω Σουηδία. Σήμερα θα σας μιλήσω για το. Περιμένετε, γιατί είναι λίγο δύσκολο το όνομα. Surströmming. Surströmming. Surströmming, λοιπόν. Είναι παραδοσιακό πιάτο της Σουηδίας. Το λέει και το όνομα. Το τρως και σφίγγεις. Πάρα πολύ. Είναι Strömming. Αλλά αθλειότητα μεγάλη. Τέλος πάντων, εγώ οφείλω να το φέρω εδώ. Ρέγγε τρώτε. Ρέγγα τρώσε. Όχι. Λοιπόν, παίρνεις μια ρέγγα. Αυτό είναι το φαγητό. Το βάζεις σε κονσέρβα και το αφήνεις για μήνες να ζυμωθεί. Αυτό είναι. Είναι μια ρέγγα που ζυμώνεται μέσα σε κονσέρβα. Η μυρωδιά της είναι τόσο έντονη που αρκετοί προτείνουν, παιδιά, να ανοίξει και το εξωτερικό χώρο. Στη Σουηδία, όταν το τρώνε αυτό, ανοίγουν τα παράθυρα. Οι Σουηδοί όμως το λατρεύουν και το συνοδεύουν με βραστή πατάτα, ψωμί. Τα λείφουν, λέει, όλα πάνω και τα τρώνε. Δηλαδή, εμείς ανοίγουμε τόνο, εκείνοι ανοίγουν τις πόρτες και τα παράθυρα. Καταλάβανε τώρα. Εσείς θα το δοκιμάσετε ή ούτε με 500 ευρώ. Πάντως, το θέμα είναι, παιδιά, ότι εμείς εδώ είμαστε τυχεροί γιατί τρώμε καλά. Και τι ταιριάζει καλύτερα μετά από μια γεμάτη μέρα? Μια ωραία μακαρονάδα. Πάμε στα ελληνικά τα ωραία. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμάρικα με 60% λιγότερα ζάχαρα. Και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και παίρνεις για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα στην καλύτερη εκδοχή. Δεν έχει ανάγκη να φας, παιδιά, ρέγγα. Φτιάχνει μια μακαρονάδα. Και επίσης έχω και τα νέα προϊόντα της Mr. Grand. Δοκιμάσαι σήμερα στο Μασούτι από τις επιλεγμένες πρώτες ύλες με βαστή τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεις εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Τρανζίστορ 102,2 και το απογευματινό με τον Θανάση Πασά είναι εδώ και πού σας πάω, πού σας πάω. Μαρόκο, αύριο είναι η κλήρωση, γι' αυτό στείλτε παιδιά μηνύματα στο Viber, κάντε χαμό, γιατί ο Σφαίρα 102,2 και το Manages Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Σε τι εβδομάδα δεν είναι μακριά, έτσι. Ταξίδια δύο άτομα, απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτέλη πεντάστερα ξενοδοχεία με μη διατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγέρι. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και θετικές εμπειρίες. Ανακαλύψτε τις αυτακτορικές πόλεις του Μαρόκο, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Από την Αθήνα πετάμε και Μαρακές. Σε ένα μοναδικό ταξίδι 8 ημερών με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σημαντικό αυτό, έτσι να το πούμε. Δεν βάζετε το χέρι στη τσέπη. Μόνο θέλω να πάρετε, ξέρω εγώ, κάνα σουβενίρ. Μαρόκο, κλείσει τη θέση και φύγαμε. Αν θες να είσαι αυτός που θα ζεις αυτό το ταξίδι, το μαγευτικό, στο μαγευτικό Μαρόκο, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο Σφαίρα 693-610-102-2, 693-610-102-2, γράφοντας Μαρόκο και το όνομα τεπώνυμό σου. Για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manages Travel, μπαίνε στο www.managestravel.gr. Λοιπόν, και τώρα μιας και ταξιδεύσαμε, θέλω να παραδεχτούμε όλοι μεταξύ μας πράγματα που κάνουμε και δεν το παραδεχόμαστε. Είναι οι άκυρες κινήσεις που κάνουμε εντός και εκτός του σπιτιού, παιδιά. Ας πούμε, για παραδείγματος χάρη, εγώ τσεκάρω πάντα τις πόρτες αφού τις κλειδώνω, όχι πριν. Τις έχω κλειδώσει και μετά τσεκάρω να δω. Έχει κλειδώσει ξανά. Καλά. Κάνω μια βόλτα, ξαναπάω. Να δω. Μήπως δεν την κλείδωσα. Αν μπει κάπου, οφείλεται αυτό. Ένα τραβά είναι, θα το ψάξω. Άλλοι ανοίγουν το ψυγείο χωρίς να πεινάνε. Και εγώ το κάνω. Πάω και το ανοίγω. Να δω. Είναι άδειο. Είναι άδειο. Ωραία. Τέλεια. Δεν γέμισε μαγικά. Βάζουμε ξυπνητήρια ένα 5 λεπτά. Πρόσφατα είδα ένα TikTok που μου έλεγε μια κοπέλα για το αγόρι της ότι κάνει κάτι παρανοϊκό και λέω να δω τι κάνει. Και βάζει χρονόμετρο το 8ωρο. Σου λέει, εγώ τι ώρα κοιμηθώ, θα κοιμηθώ 8 ώρες. Οπότε βάζω 8 ώρες χρονόμετρο και αυτό θα χτυπήσει το 8ωρο. Ή θα ξυπνήσω 10 ή 11 ή 12 ή 9 το πρωί. Εγώ όμως έχω κοιμηθεί 8 ώρες και αυτή έλεγε ότι είναι παρανοϊκό. Εγώ νομίζω ότι είναι παρανοϊκό να βάζουμε ξυπνητήρια ένα 5 λεπτά και να ταράζει και να χτυπάει ένα τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Εμένα μου φαίνεται ο man genius. Και μάλλον θα το δοκιμάσω αυτό. Θα βάλω 8ωρο ανάποδα, να δω άμα θα λειτουργήσει. Κοιτάμε το κινητό ενώ δεν έχει έρθει ειδοποίηση. Το κάνω συνέχεια γιατί εντάξει, I'm a star. Και θα δω αν με κράζουνε ή αν με βρίζουνε. Γιατί εγώ μόνο με βρίσκει γελάω. Λέμε δεν θέλω γλυκό και μετά τρώμε από του άλλου. Καταγγέλλω τις σχέσεις, ειδικά την κοπέλα μου και τις κοπέλες ολονών. Δεν θέλω να φάω, δεν θέλω να φάω. Και μετά λέει κουταλίτσα, κουταλίτσα. Θα σε πάρουμε τα κουταλάκια και θα σε πετάξουμε έξω από το σπίτι. Μόνο αυτό έχω να σου πω, έτσι. Και ξαναπλώσει το χέρι σου, το βρωμοδάχτυλο, το κομψότατο κατάλα δαχτυλάκι σου μέσα στο φαγητό μου.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Ελευθερία.
1: Διάβασε για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
0: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκε.
0: Γιατί τρελάθηκε.
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, είχε χωστά να μου τα δώσει.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 ως τις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί. Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά, όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την νοστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις. Επίσης και εσύ, Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες.
5: Όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει, γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Η ενσάρκωση της...
9: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
1: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
1: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
1: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
11: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
10: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
12: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
13: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
12: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
13: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
12: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
13: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510 66500.
13: Σημειώνεις επιτυχία.

Ζουζουφέρα 102,2. Θανάση, πάσα στο μικρόφωνο και λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω. Κρυώνετε. Έχει μήπως πρόβλημα ο Λεβιτάς? Μήπως δεν φτάνουν τα κουβερτάκια? Δεν έχουν πληρώσει τα κοινόχρηστα? Τσακώνεστε την πολυκατοικία? Η λύση είναι μία, παιδιά. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο για να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αέριου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντου σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, γιατί αυτοί ξέρουν να σε ζεστάνουν και να σε κρατάνε χαρούμενο. Οφείλω να πω εγώ και φυσικά θα σας μιλήσω για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Parks του Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δώρο επιταγής αξίας 200, 150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενειών. Να είστε όλοι εκεί, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, δηλαδή σε δύο μέρες, έτσι τώρα. Στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86, στο Top Parks του Πειραιά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να ακούτε Σφαίρα, ακολουθεί η Ράνια Κωστάκη, αυτή η πιο γλυκιά φωνή που σας κρατάει συντροφιά τα τρία βράδια, θα πούμε, το χειμώνα, γιατί ήρθε ο χειμώνας. Και αύριο θα ταξιδέψουμε, σας το υπόσχομαι, σε μια άλλη χώρα και μια άλλη περίεργη συνταγή. Φυσικά θα διαβάσουμε τις ειδήσεις μας και θα περάσουμε ωραία με τις μουσικάρες του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να είστε καλά, να προσέχετε στον δρόμο, μην απαντάτε σε διάφορες χειρονομίες που σας κάνουν μέσα από τα τζάμια, χαμογελάστε και φύγετε να γλιτώσετε. Τα λέμε αύριο στις 5 ώρα στο γνωστό ραντεβού του απογευματινού.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκε.
2: Γιατί τρελάθηκε.
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, είχε κόστο να μου τα δώσει.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
8: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
10: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 69 44 411 643.
6: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος Πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27 520 96 064 και 69 89 78 80 53. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική. Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη USK διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
4: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
3: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει.

0: όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
1: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στο

0: όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

94,4 σφαίρα.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
9: Λουκουμάδες με μέλι. Η καρδιά μου σε θέλει.
8: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain, υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπεία. Η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
3: Σφαίρα.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης. Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
2: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
1: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα-καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
2: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι.

0: Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί

απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: αγαπώ γιατί είναι επικίνδυνα εδώ.
1: Ήμουνα μικρός για τόσα ανοίγματα.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Σφαίρα 94,4. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εγώ να πω η ώρα καλή σε αυτούς που ετοιμάζονται να κάνουν το λάθος και να πω χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που έχουν γενέθλια. Με το δικό μου τρόπο.
1: Πρώτο τραπέζι πίστα. Ζωντανά κάθε βράδυ 12 με 2 στον Σφαίρα 94,4.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι δύο.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

Σφαίρα 94,4. Συντονίσου. Σφαίρα 94,4. Συντονίσου.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.